0: Η ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
2: Την τελευταία χρονιά η αγάπη θα μου

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Παραπολιτικά 90,1. Τραβάει το αυτί.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάνδια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
9: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τραγικές διαστάσεις λαμβάνει η καταστροφή στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα μετά την ξαφνική πλημμύρα που παρέσυρε ολόκληρα χωριά και φαίνεται να προκλήθηκε όταν τμήμα ενός παγετώνα αποκολλήθηκε και έπεσε στην κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον 162 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 558 αγνοούνται. Οι αρχές του Νεπάλ έχουν πραγματοποιήσει εκατοντάδες διασώσεις με ελικόπτερα, καθώς πρόκειται για περιοχή που αποτελεί δημοφιλή προορισμό για ορειβάτες, πεζοπόρους και προσκυνητές, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις 9.30 το πρωί, τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης με 5 νέους σταθμούς προς την Καλαμαριά. Θα ακολουθήσουν διαδοχικές συναντήσεις με παραγωγικούς, επιστημονικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς, οι οποίες αποσκοπούν στη χαρτογράφηση των αναγκών της Βόρειας Ελλάδας. Στις 12 το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο Μέγαρο Μουσικής για την εθνική στρατηγική για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη. Τα δρομολόγια της νέας γραμμής του μετρό για τους πολίτες θα ξεκινήσουν στις 3 μετά το μεσημέρι. Μείωση των φορολογικών συντελεστών, ενίσχυση της μεσαίας τάξης των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων, αλλά και στήριξη της οικογένειας, περιλαμβάνει το πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Η κυβέρνηση μελετά μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα. Για τους συνταξιούχους, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι η αύξηση της ενίσχυσης που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο από τα 300 στα 400 ευρώ, είτε η διεύρυνση των δικαιούχων. Επιβοδός πολιτική προστασία, καθώς πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Θερεάς, Ελλάδας, Βορείου, Νοτιού Αιγαίου, Κρήτης. Παράλληλα, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Πυρκαγιά προκλήθηκε πιθανότατα από βραχυκύκλωμα σε εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 984 στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Η φωτιά δεν επεκτάθηκε στο υπόλοιπο κτίριο, ενώ δεν κινδύνευσαν εργαζόμενοι. Πριν από λίγες μέρες, το ίδιο κτίριο υπήρξε παρόμοιο πρόβλημα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η μετάδοση του προγράμματος του σταθμού. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται φρουρούμενος ο 53χρονος, ο οποίος σκότωσε την 44χρονη ενδιαστά σύζυγό του μπροστά στα παιδιά του σε χωριό της Ροδόπης. Μετά το στιγερό έγκλημα, ο δράστης που έπαιρνε φαρμακευτική αγωγή προσπάθησε να αυτοκτονήσει. Σε εφαρμογή τίθεται από την 1η Οκτωβρίου υποχρεωτική χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει ακαθάριστα έσοδο και 1 εκατομμύριο ευρώ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προβλέπονται πρόστιμα από 250 έως 2.500 ευρώ, τα οποία αυξάνονται σημαντικά σε περίπτωση υποτροπής. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από τις δασικές πυρκαγιές στη βορειοανατολική Αλγερία. Πολλές οικογένειες εγκατέλειψαν τις εστίες τους. Στα αθλητικά, η ΑΕΚ συνέτριψε 4-0 τη Λεύσκη Σόφια στη Νέα Φιλαδέλφια και προκρίθηκε στη League Phase του Champions League. Στην Αθήνα, ο 27χρονος μέσος Ιμραν Λούζα προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον τηλέμαχο Σαντορινέο.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Σαντορινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

7 και 4 πρώτα λεπτά. Έκτακτη πρωινή πτήση σήμερα και άλλα και αύριο. Και πάμε να λύσουμε ένα μεγάλο υπαρξιακό ερώτημα, Χριστίνα. Έχει τελειώσει το καλοκαίρι ή απλώς κάποιοι βιάζονται να μας το χαλάσουν, δηλαδή. Καταλαβαίνω. Γιατί εγώ αρνούμαι να πω καλό χειμώνα όσο φοράω σαγιονάρα. Ναι, μα εδώ είναι το θέμα. Μπαίνω πρωί προς το σταθμό, Κατερίνα, καλό χειμώνα. Τι καλό χειμώνα, παιδί μου. Έχουμε ακόμα 40 βαθμούς θερμοκρασία, ας πούμε. Τι να πω. Λοιπόν, έχει μπει αγγελία και σκέφτομαι τώρα να ζητήσω άδεια τουλάχιστον για το επόμενο διάστημα, έστω και άνευ αποδοχών, ρε παιδί μου, ή να βγαίνω από τη Χαλκιδική. Εκεί, πρόσεξε τώρα. Υπάρχει αγγελία από Beach Bar στη Χαλκιδική, υπαλλήλου, ο οποίος θα πρέπει να μαζεύει, λέει, τα τεράστια φουσκωτά φλαμίγκο από τη θάλασσα κάθε βράδυ. Βέβαια, υπάρχει ένα κακό, λέει, minimum, πρέπει να ξεφουσκώνει 45 φλαμίγκο τη μέρα. Πιάνει στόχο. Πώς δεν βάζουν, ρε παιδί μου, πιάνει στόχο. 45 φλαμίγκο, ξεφούσκωμα. Άμα χαλάσει τρόμπα ή ξετρόμπα εκεί, τι γίνεται, ρε παιδί μου, φουσκώνεις, ξεφουσκώνεις, ε. Πω. Τα βλέπεις όλη τη νύχτα ροζ πουλιά στον ύπνο σου. Φλαμίγκος. Αυτό είναι τίποτα, βέβαια. Ιδιοκτήτης παραθαλάσσιας ταβέρνας, Χριστίνα, προσέλαβε ένα νεαρό για να κάνει μια, έτσι, πώς να το πω τώρα, soft αποτροπή στους γλάρους που κλέβανε με καλαμαράκια και ψωμιά από τα τραπέζια. Ναι. Η οδηγία ήταν μη τους χτυπάς, κοίτα τους έντονα στα μάτια. Κατάλαβα τώρα, τι κοίτα τους έντονα στα μάτια, τι να ντραπούν οι γλάροι. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι δεν είχε κανένα αποτέλεσμα αυτό. Οι γλάροι, μάλιστα δύο νεαρός που είχαν προσλάβει εκεί, παραιτήθηκε όταν ένας γλάρος του έκλεψε το ρολόι, ενώ είχαν, ξέρεις, αυτό που λέμε eye contact. Έτσι τον κοίταγε. Να πω, ρε παιδί. Στη Μύκονο, μια κοπέλα, λέει, προσελήφθη από εταιρεία Real Estate με μοναδικό σκοπό να κάθεται μπροστά από το κλιματιστικό σε αυτές τις θεσπέσιες βίλες πριν έρθουν οι πλούσιοι πελάτες, Άραβες κτλ., ώστε να επιβεβαιώνει, λέει, ότι ο αέρας μυρίζει ακριβώς σαπούνι και δεν μυρίζει αυτή την υγρασία που φέρνει το air condition. Καταλαβαίνετε τώρα, απολύθηκε, την πήρε ύπνο στον καναπέ. Τη βρήκαν οι βία οι πελάτες να ροχαλίζει. Είχε και κρεατάκια, άστα να πάνε. Αυτά, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν και ερευνητικά, έτσι, περίεργα και παράξενα. Ομάδα χιλιανών επιστημόνων ήθελε να μελετήσει πώς περπατούσαν οι δεινόσαυροι. Συγκεκριμένα ο τυρανόσαυρος Ρεξ. Επειδή όμως, όπως είναι γνωστό, έτσι, πλην της πεθεράς μου, οι δεινόσαυροι έχουν πεθάνει εδώ και μερικά εκατομμύρια χρόνια, ένας υπάρχει, ζωή, οι ερευνητές σκέφτηκαν το εξής απλό. Αφού, λοιπόν, οι κότες, σύμφωνα με τους επιστήμονες, είναι μακρινοί απόγονοι των δεινόσαυρων, θα πάρουμε κότες. Βέβαια, υπάρχει ένα θέμα, έτσι, ότι οι κότες δεν έχουν τη βαριά μακριά ουρά του τυρανόσαυρου Ρεξ. Οπότε υπάρχει και διαφορά στο κέντρο βάρος, ρε Χριστίνα. Έδωσαν όμως λύση οι επιστήμονες, έδεσαν με κολλητική ταινία στο πίσω μέρος των κοτόπουλων ένα τεχνητό ξύλινο ραβδί με βάρος. Ουσιαστικά, δηλαδή, έκαναν μια τεχνητή ουρά δεινοσαύρου. Οι κότες άρχισαν αμέσως να περπατάνε επιβλητικά, με βαριά βήματα, ακριβώς όπως ο T-Rex στο Jurassic Park. Με πολύ πιο αργά όμως βήματα, Χριστίνα, από το κατοστάρι, στο οποίο υποχρεώθηκε η πεθερά μου όταν χθες από λάθος. Λάθος, σε βεβαιώνω. Μαζί με το λάδι έβαλα και λίγο καθαρτικό στη σαλάτα της.

Ξεκάθαρα, δεν το συζητώ. Ξεκάθαρα. Καλημέρα, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. 13 λεπτά μετά τις 7, παραπολιτικά 90,1. 38 θα δείξει το θερμόμετρο σήμερα εδώ στην Αττική, να ξέρετε. Σαραντάρια βλέπω στην Πελοπόννησο και εκεί προς τα δυτικά, δηλαδή Αγρίνιο κτλ. Θα έχουμε θέματα. Προετοιμαστείτε, καλοκαίρι είναι ακόμα, σας τα είπα. Ειδικά εσύ που μου λες από τώρα, μου λες για Χριστούγεννα και τα λοιπά και πότε θα στολίσουμε. Για σένα το λέω, Μαριάννα, ναι. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, εγώ με σαγιονάρα, όσο κυκλοφορούμε σαγιονάρα, αρνούμε να συζητήσω για Χριστούγεννα. 27 σήμερα, προ-Παρασκευή, κυρίες και κύριοι. 239η μέρα του έτους. Χρόνια πολλά στο Λιβέριο και τον Λιμπέρι, αλλά και στο Φανούριο και στη Φανουρία. Τι το ήξερες? Ότι δεν υπάρχει καταγεγραμμένη, λέει, ημερομηνία πότε μαρτύρησε ο Άγιος Φανούριος. Χρόνια πολλά στο Φανούρι και στη Φανουρία. Αυτό έγινε, λέει, τυχαία. Έγινε γνωστός ο Άγιος Φανούριος τυχαία όταν βρέθηκε, λέει, η εικόνα του μεταξύ του 1335 και του 1369 στη Ρόδο, όταν γίνονταν ανασκαφές στο νότιο μέρος των παλαιών τυχών της πόλης. Εκεί λοιπόν βρέθηκε ένας αρχαίος χριστιανικός ναός, ναι, με πολλές κατεστραμμένες εικόνες και μία καλώς διατηρημένη που απεικόνιζε ένα νεαρό στρατιωτικό ο οποίος κρατούσε σταυρό και λαμπάδα αναμένη, ενώ ολόγυρα της εικόνας ήταν ζωγραφισμένες 12 παραστάσεις με τα μαρτύρια που υπέφερε ο Άγιος. Η εικόνα έφερε επιγραφή με τις λέξεις Άγιος Φανούριος. Ο τότε Μητροπολίτης Ρόδου, Νίλος ο δεύτερος, ο Διασπορινός, ανοικοδόμησε τον ναό του Αγίου, συνέταξε την ακολουθία του Αγίου Φανουρίου και καθιέρωσε μάλιστα και τη γιορτή του στις 27 Αυγούστου. Θεωρείται από την παράδοση ως ο κατεξοχήν Άγιος που μπορεί να βοηθήσει στην ανέβρεση, φανέρωση, ναι, οποιουδήποτε χαμένου αντικειμένου, προφανώς από την παρετυμολογική σύνδεση του ονόματός του με τη λέξη φανερώνω. Συναφής με τη δοξασία αυτή είναι και η παλιότερη πίστη ότι ο Άγιος Φανούριος φανερώνει στις κοπέλες τον άνδρα που θα πάρουν. Εσύ είχες βάλει στο φανουρόπιτα για να δεις ποιο θα παντρευτείς? Δεν είχες κάνει τέτοιο πράγμα? Έλα ρε, δεν το πιστεύω. Επίσης, κάποιοι συνηθίζουν, για να δούμε, θα φάμε καμιά φανερόπιτα φέτος? Η λεμονιά είχε φέρει φανερόπιτα κάποια στιγμή, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, οι γυναίκες όταν χάσουν, λέει, κάτι, επικαλούνται τη βοήθειά του, τάζοντάς του μια φανερόπιτα, το οποίο είναι ένα κέικ, με αλεύρι, μαύρες σταφίδες ζάχαρη, λάδι, ξύσμα πορτοκαλιού και άλλα υλικά και τη μοιράζουν για να συγχωρεθούν οι αμαρτύρες της, μάνας του Αγίου, που σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση ήταν αμαρτωλή. Πολλές φανουρόπιτες φτιάχνονται σήμερα ως ευχαριστήρια προσφορά προς αυτόν, ή κάποιοι το κάνουν φαλημιστικά, για προληπτικά, λέει, για να τους φανερώσει όσα θα χάσουν ο Άγιος. Δηλαδή, εντάξει. Στην Κρήτη, άκου τώρα, στο κέντρο της λαϊκής λατρείας του Αγίου, που βρίσκεται στην περιοχή Βαλσαμόνερου Ηρακλείου, υπήρχε παλαιότερα μονή αφιερωμένη και στο όνομα του Αγίου Φανουρίου. Εκεί λοιπόν, λέει, πάνε τους ύποπτους για ζωοκλοπή και μπροστά στην εικόνα του Αγίου ξεφανερώνονται, δηλαδή ορκίζονται για την αθωότητά τους. Και δικαστής ο Άγιος εδώ, για να ξέρετε, δηλαδή. Άλιστα. Αυτά, φίλες και φίλοι, εμείς να πούμε απλά χρόνια πολλά σε εορτάζοντες, σε εορτάζουσες. Να έχετε υγεία, ευτυχία, ευδαιμονία, όλα τα καλά. Και φυσικά για όσους έχετε και γενέθλια σήμερα, έτσι, τα αντίστοιχες και ανάλογες ευχές μας. Να σας πω ότι απέναντί μου είναι ο Άγγελος των Ήχων, Χριστίνα Αγγελάκη, κυρίες και κύριοι. Τα τραγούδια επιλέγει ο απόλυτος γνώστης και γευσηγνώστης Βασίλης Κρυμπάς. Αν μπείτε στο Instagram, δε, έχει τα καλύτερα, έτσι. Θα φάτε μάτια ψάρια, που λένε. Όχι ψάρια, έχει γλυκά, έχει τα πάντα μέσα στο Instagram του. Και μουσικές προτάσεις έχει. Έχει και μουσικές προτάσεις, δεν ξέρω, δεν το έχω δει. Δεν έχω δει μουσικές προτάσεις. Μόνο κάτι φαγητά έβλεπα και κάτι πολύ ωραία, βέβαια. Και κάτι πολύ ωραίες εικόνες από κέικ και διάφορα άλλα γλυκά. Στο τηλεφωνικό κέντρο 2-11-10-80-8-80. Η απαστράπτουσα, ηλιοκαμένη.
Ελένη Τάγκα. Ξανθή πρασινομάτα. Την επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή. Και στο μικρόφωνο πιλότο σας τηλέμαχος Αντωνινέος, θα πάμε παρεΐτσα και σήμερα και αύριο. Και από την ερχόμενη εβδομάδα, το Σαββατοκύριακό μας, όπως μας έχετε συνηθίσει τα τελευταία... Πόσα χρόνια είναι εσύ, Χριστίνα? Ξεκινήσαμε την πρώτη εκπομπή το 2014. Έτσι. Και ξεκινάμε πάλι το 2026. 12 προς 13 χρόνια. 13η σεζόν, κυρίες και κύριοι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Γιατί όλο αυτό συμβαίνει επειδή εσείς μας δίνετε την ψήφο εμπιστοσύνη σας, επειδή εσείς μπαίνετε στο αεροπλάνο μας και επειδή εσείς είστε ουσιαστικά η κυροζήνη για να πετάμε. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς, όπως και όλοι εδώ στα παραπολιτικά, για όλο αυτό που μας προσφέρετε απλόχερα. Την αγάπη και τη στήριξή σας. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα όμως και επανερχόμαστε.

0: ψυγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
1: Διαβάστε στην απογευματινή διπλάσιες από σήμερα οι συντάξεις χειρίας. Ποιοι αστυνομικοί δικαιούνται το επίδομα από 80 έως 500 ευρώ. Πόσο κοστίζει να χτίσεις ένα σπίτι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, επαρχία και νησιά. Στα ύψη τα οικοδομικά υλικά. Από σήμερα η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Οι 5 νέοι σταθμοί και το ωράριο λειτουργίας. Κοτόπουλο. Το κρέας του φτωχού κατακτά τον πλανήτη σύμφωνα με τον ΟΣΑ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

0: Αδέρφια μου, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είμαστε στα 24 λεπτά μετά τις 7, παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση, μια πολύ πολύ όμορφη προπαρασκευή ξεκινά. Ελπίζω να είστε χαρούμενοι, να είστε χαμογελαστοί, μην είστε μουντρούχοι. Όταν θα μπείτε τώρα σε ένα μαγαζί να πάρετε την καφεδιά για να μπορέσετε να έρθετε στα ίσια σας, πείτε και μια καλημέρα στον άνθρωπο που μας δίνει το boost, το όπως λέμε στα ελληνικά, μας τονώνει με τον καφέ του. Ναι, γιατί μπαίνει ο άλλος μέσα με μια μούρη κατεβασμένη, ξέρεις, σαν μεγάλη Παρασκευή. Όχι, παιδιά, εντάξει. Και η καλημέρα του Θεού είναι. Εν τω μεταξύ, πάμε διακοπές στην Ήπεθρο. Βλέπουμε τον άλλο να μας λέει καλημέρα που είναι άγνωστος και ξαφνικά, ας πούμε, κάτι παθαίνουμε. Λέμε, τι έγινε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, παθαίνω ένα σοκ που ακούμε την καλημέρα από τον άλλον. Και έχουμε φτάσει. Τι να πω, ρε παιδιά. Υπάρχουν πολυκατοικίες στην Αθήνα που. Δηλαδή, μένει στον ίδιο όροφο και δεν γνωρίζονται. Στον ίδιο όροφο, αδερφέ. Απίστευτα πράγματα τα οποία δυστυχώς είναι σημεία των καιρών. Λίγο πιο άνθρωποι να γίνουμε, να χαμογελάμε περισσότερο όσο μπορούμε. Να είμαστε ευγενείς.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: προορισμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε... Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο φάσμα-f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Απογευματινή απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο. Το πολεμικό ναυτικό υψώνει ανίκητα τείχη. Τι σηματοδοτεί η Συμφωνία Ελλάδος-Ιταλίας για την αγορά δύο φρεγάτων Μπεργκαμίνι. Στις 8 Σεπτεμβρίου υπογραφές στη Ρώμη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Τι άλλο ακολουθεί. Στις 30 Οκτωβρίου στο Λοριάν της Γαλλίας έχει προγραμματιστεί να παραδοθεί η Μπελαρά Νέαρχος, η δεύτερη που έρχεται. Επίσης, εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ από τις φωνικές πλημμύρες. Τι ήταν και αυτό, ρε παιδιά. Τι ήταν αυτό που πάθαν οι άνθρωποι. Πόσο κοστίζει να χτίσει σπίτι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, επαρχία. Κεραμίδια από χρυσάφι. Τι να χτίσει. Θα πάρει ένα οικόπεδο, θα πάρει και μια σκηνή. Μέχρι εκεί. Μηνιαία επιδόματα από 80 έως 500 ευρώ για χιλιάδες αστυνομικούς. Ήταν έτοιμα ετών, λέει, απογευματινή. Και δικαίωμα στην ελπίδα. Γέμισαν οι εκκλησίες από πιστούς με φανουρόπιτες. Εμείς δεν φάγαμε καθόλου φανουρόπιτα σήμερα. Τι έγινε, καμιά, ρε παιδιά, δεν λέει να φανερωθεί. Το μετρό στις Ράγκες μέχρι την Καλαμαριά. 5 νέοι σταθμοί. Θα το δούμε το θέμα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και με τον κύριο Νίκο Ταχιάο λίγο αργότερα. Η θερικιότητα του Μητσοτάκη απέναντι στα ΦΑ. Το είπαμε, το κάνουμε. Και πράσινες ανάσες από Χαρδαλιά και Παπασταύρου. Πάμε στα νέα. Ωραία είδηση, μεγάλη είδηση. Φάρμακο για τον καρκίνο στο πάνκρεας. Πρώτη μεγάλη νίκη. Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ενέκρινε χθες μια θεραπεία που επιβραδύνει τον καρκίνο του παγκρέατος. Το νέο φάρμακο τυπά τη μετάλλαξη που κάνει τον καρκίνο αυτό ιδιαίτερα θανατηφόρο. Έχει φάει πολύ κόσμο στο πάγκρεας. Για μια απίστευτη στιγμή, σε μια 40χρονη μάχη μιλούν οι ερευνητές, καθώς διαφαίνεται ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί μια μικρή ομάδα μεταλλαγμένων γονιδίων, ελπίδες και για άλλους καρκίνους. Βιβλική καταστροφή στα Ιμαλάια, εκατοντάδες νεκροί. Πλασματικά έτη, πώς θα κερδίσετε ως 7 χρόνια. Σχεδιάζεται επιπλέον εξαγορά ετών για τις επικουρικές για να κλειδώσει 15 ετία. Στα 184 ευρώ μηνύως το ελάχιστο κόστος, που διαμορφώνεται το συνολικό ποσό αναλόγως του μισθού. Ευρωδικαστήριο, νέα προσφυγή στο Στραβούσβουργο για τις υποκλοπές. Και ο δημοσιογράφος Κουκάκης απευθύνθηκε στο Ευρωδικαστήριο για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Για τα social media, συμβιβασμός Μαμούθ από τη Μέτα του Facebook, 17 δις δολάρια. Γιατί ο Γκέιτς θέλει να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι. Το Ριάντ χρωστάει 6 εκατομμύρια ευρώ για τους Πάτριοτ. Έλα να πέφτει ο Παράς, ο Μπερντές. Τακτικές συναντήσεις Χριστοδουλίδη-Έχουρμαν στο εξής. Και Ουκρανία-Ιράν, το αδιέξοδο δύο πολέμων χωρίς τέλος. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ετοιμάζουν μεγάλο ξεπούλημα, βλέπω φωτογραφία του Άδωνη Γεωργιάδη, σε ιδιώτες η αξιολόγηση προς εκμετάλλευση των ακινήτων του ΕΣΥ. Σύμπραξη εταιριών αναλαμβάνει αντί 10 εκατομμύριων ευρώ να καταγράψει προς αξιοποίηση περιουσία εκατοντάδων εκατομμύριων ευρώ. Σε πρώτη προτεραιότητα πωλήσεις, ενοικιάσεις, παραχωρήσεις για αποκόμιση οικονομικού οφέλους. Ο Άδωνης Γεωργιάδης μιλάει για πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση, προσδοκά έσοδα για το ΕΣΥ και προαναγγέλει το ίδιο μοντέλο διαχείρισης για όλο το δημόσιο. Τρομοπότηκα στην Κυψέλη, ακατάλληλα και προσωρινώς ακατάλληλα κτίρια. Νέο χωροτεξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ανοίγει ο ασκός του αιώλου. Σωρία προσφυγών στο Συμβούλιο της Επικρατείας από όλη την Ελλάδα. Κυβέρνηση τα μεγάλα εμπόδια στην προσέλκυση ψηφοφόρων. Νάταλι Χάρπι, πανταχού παρούσα σύμβουλος του Τραμπ, είναι αυτή που αποκάλυψε ότι ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία έχει κληθεί πίσω στην Ουάσιγκτον για να πει γιατί. Είχε μιλήσει για τα υψώματα του Γκολάν και ότι ανήκουν στη Συρία και όχι στο Ισραήλ. Και χρέος στα μυστήρια της πρόορης αποπληρωμής. Επίσης, Champions League στα αστέρια πάει για την ΑΕΚ. Τεσάρα έριξε χθες, μπράβο στο δικέφαλο. Ελεύθερος τύπος, 6 μυστικά για αφορολόγητες μεταβιβάσεις χρημάτων. Απόφαση σταθμός της ΑΔΕ. Απαλλάσσονται και οι πληρωμές γονέων για οφειλές των τέκνων τους. Καταβλήθηκαν χθες οι πρώτες αυξημένες συντάξεις χειρίας. Πλήρης επιβεβαίωση της αποκάλυψης για την κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Μητσοτάκης, το είπαμε, το κάνουμε. Κεραμαίος στέλωσε μια μεγάλη κοινωνική αδικία. Πράσινες ανάστασης σε 13 δήμους της Αττικής, ο κύριος Χαρδαλιάς και ο κύριος Παπασταύρου, ανθολόγιο μαρτυριών μιας άλλης εποχής και ζωντανεύει δήλωση του περασμένου αιώνα. Με γεμάτες βαλίτσες μεταβαίνει στην Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα, ο πρωθυπουργός της Δράγκης στο μετρό στην Καλαμαριά, 5 νέοι σταθμοί εγκαινιάζονται σήμερα. Σενάρια εμπλοκής σε πιθανή κρίση, ένταση πόλεμο από την Τουρκία. Εκνευρισμός για τη συνεργασία Ελλάδα-Ισραήλ. Ελληνικό ναυτικό κλείδωσε συμφωνία για δύο φερεγάτες τύπου Μπεργκαμίνη από την Ιταλία. Πασόκ Τσίπρας Καριστιανού, η δημοσκοπική φτώχεια φέρνει καυγάδες στην αντιπολίτευση. Πάμε στη δημοκρατία. Ιδού η Ρόδος, κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα λόγια και προχωρήστε στην πόντιση του καλωδίου. Η Άγκυρα επαναφέρει την απέτησή της για συγκυριαρχία. Η κυβέρνηση περιορίζεται σε ανούσιες δηλώσεις. Αμήχανη σιωπή για τις business της γαλλικής Μεριντιάν, που ανέλαβε το έργο με το καθεστώς Ερντογάν. Κλιμακώνει τις προκλήσεις και τις απειλές σε όλα τα μέτωπα ως Σουλτάνος. Υπογράφεται η συμφωνία για τις δύο ιταλικές φρεγάτες σε ειδική τελετή στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, παρουσία των Υπουργών Άμυνας. Τι λέει ο φιλότουρκος Σάντσεφ? Νομιμοποιεί το ψευδοκράτος η Ισπανική Μπαρτσελώνα. Ό,τι προλάβει ο Άδωνης ξεπουλά τώρα και τα ασημικά του Υπουργείου Υγείας. Επικοινωνιακό σοου με τη συντάξη της Συρίας. Όλοι νάξος κατά του εκτρώματος Παπασταύρου. Πτροσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στοιχεία σοκ. Η κρίση χτυπάει πλέον και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Πάμε στην καθημερινή. Φωνικές πλημμύρες άρρωσαν τον Νεπάλ. Ετοιμάζουν φόρμουλα για το καλώδιο. Ο ρόλος της γαλλικής Μεριντιάν. Οι τρεις λόγοι της έξαρσης του ιού του Δυτικού Νείλου, 75 νέα κρούσματα και 6 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα. Με συμβολικό ενίκιο στις φοιτητικές εστίες, τι ορίζει ο νέος κανονισμός στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Μειώθηκε κατά 9 μήνες η αναμονή για μία απόφαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, 25.000 καταγγελίες από πολίτες για φορολογικές παραβάσεις στο 8μήνο παρακαλώ. Και εγκρίθηκε φάρμακο για τον καρκίνο του παγκρέατος, παρατείνει τη ζωή των ασθενών. Συμβιβασμό με πρόστιμο 17 δις για τη ΜΕΤΑ. Και ελβετικό φράγκο, 6 στους 10 δανειολήπτες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να ενταχθούν στη ρύθμιση για κούρεμα και μετατροπή σε ευρώ. Η προθεσμία υποβολής εκπνέει στο τέλος Σεπτεμβρίου. Ριζοσπάστης, θυσία για τα κέρδη και την πολεμική οικονομία, εισφορές των εργαζομένων. Με νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή, συζητιέται στη Βουλή, έτσι το γράφει, επεκτείνουν την επαγγελματική ασφάλιση και ρίχνουν στο τζόγο τους σκόπους μιας ζωής των ασφαλισμένων με κάλπικες υποσχέσεις για καλύτερες συντάξεις. Συντάξεις χειρίας, προκλητική κοροϊδία, η δίθεν αποκατάσταση. Η κυβέρνηση με θράσος παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή. Ιός του Δυτικού Νείλου, η απουσία ουσιαστικής πρόληψης πίσω από την έξαρση των κρουσμάτων. Πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ να μην χαθεί ούτε ώρα στην προετοιμασία της μεγάλης μάχης. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Ο λόγος. Νέα ισχύ στο Αιγαίο. Συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για δύο φρεγάτες Μπεργκαμίνη. Πότε εντάσσονται στο στόλο. Κυριάκος Μητσοτάκης για συντάξεις χειρίας μέχρι την Παρασκευή. 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις. Αποκαθίστατη αδικία. Μετρό Θεσσαλονίκης. Η Καλαμαριά μπαίνει από σήμερα στο χάρτη. 5 νέοι σταθμοί. Νίκη Κεραμέως, ξεκίνησε η καταβολή των αυξημένων συντάξεων χειρίας. Τάκη Θεοδωρικάκο, στηρίζουμε με 500 εκατομμύρια 282 επενδύσεις σε Μακεδονία, Θράκη και μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου από σήμερα εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα ΑΕΗ. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης επιδότησης του ντίζελ. Πάμε στην κόντρα. Βρώμικα παιχνίδια με στημένα γκάλωπ. Ελεγχόμενες από το Μαξίμου εταιρείες επιχειρούν να εμφανίσουν μικρή διαφορά ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ, ενώ πρημοδοτούν τα μικρά κομμάτα της αριστεράς. Το σχέδιο προβλέπει να οδηγηθούν Τσίπρας και Ανδρουλάκη σε μια διαρκή σύγκρουση στο κρίσιμο διάστημα μέχρι τις εκλογές. Καταπατούν πλήρως την ελληνική ΑΟΣ. Η Άγκυρα δημοσίευσε τους χάρτες με τα παράνομα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Εκκρεμότητες με την εφορία, ποιοι κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα, τι ισχύει στην Ελλάδα, θανατηφόρο το φετινό καλοκαίρι στην Ευρώπη, τουλάχιστον 35.000 θάνατοι από καύσωνα. Πάμε στην εστία. Συντεταγμένη οπισθοχώρηση από τη διακήρυξη των Αθηνών. Τριπλή παρέμβαση Ροζάκη, Γεραπετρίτη, Διαμαντοπούλου κατηγορούν την Τουρκία για διαφωνία στην ερμηνεία της για μονομερείς ενέργειες με αφορμή τα πάρκα και καλώδια και προτείνεται η κατάθεση χαρτών και συντεταγμένων. Παραλήρημα Ερντογάν για σπαθιά και απειλές πολέμου. Και συμβόλαιο 2,4 εκατομμυρίων δολαρίων για λόμπι υπέρ της Τουρκίας στην Ουάσιγκτον. Λένε ότι αυτοί που θα παίρνουν τα λεφτάκια θα προσπαθήσουν να βάλουν στις ράγες και πάλι το θέμα που έχει να κάνει με τα F-35. Τσάμπα χαλάνε λεφτά οι Τούρκοι. Χαμένη υπόθεση τα F-35. Να είναι καλά το Ισραήλ. Να είναι καλά το Ισραήλ. Θα σας πω. Να είναι καλά το Ισραήλ. Voice Business at Politics. 50% αύξηση στην εργασία ανηλίκων. Συνέντευξη σοκ. Η φτώχεια σπρώχνει τις οικογένειες να βγάζουν τα ανήλικα παιδιά τους στη δουλειά. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις του Προέδρου της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επιστημισμό Τουρισμό Γιώργου Χότζογλου. Τι γυρεύουν 18 επιχειρήσεις από την Ιαπωνία στη ΔΕΘ, απόβαση στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα. Το Ελευθέριος Βενιζέλος πετάει και η μετοχή βουλιάζει. Ο Κώστης Αϊβαλιώτης θυμάται τον Δημήτρη Κόκοτα από τα παιδικά του χρόνια. Μανιφέστο. Τσιμέντο στα 25 μέτρα από τον Αιγιαλό. Προβληματισμό στο Μαξίμου για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τον ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, προβλέπεται η δυνατότητα δόμησης δίπλα στο κύμα. Α. Στη Γαλλία και την Ισπανία, οι αδόμητες παράκτης ζώνες ξεκινούν από τα 100 μέτρα. Στην Ελλάδα 25, ε. Εδώ οι άλλοι έχουν χτίσει, τι έχουμε δει, ας πούμε. Βιλίτσες εκεί να τις γλύφει το κύμα. Όταν ο Τσίπρας μοίραζε 13,5 δις αστραγάλια, λίγους μήνες αργότερα έφερε με περίσσια κοινικότητα το τρίτο και αχρίαστο μνημόνιο, το 100 δις. Συντάξεις κυρίας, κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και αυξήσεις μέχρι την Παρασκευή. Και λεφτά υπάρχουν. Λέει εφημερίδα Σοφία Βούλτεψη, το ψαλίδι μας της Νέας Δημοκρατίας δεν υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα. Και ρευστοποίηση ΣΥΡΙΖΑ, δικαίωση του Σαμαρά για την αριστερή παρένθεση. Πάμε στην ελεύθερη ώρα. Ξυπνάτε Έλληνες γιατί ο Ερντογάν έδεσε την ουρά του αλόγου. Τι σημαίνει αυτό ρε Κατερίνα, Κατερίνα. Κατάς Κατερίνα από τώρα. Συνά, τι σημαίνει αυτό. Ο Ερντογάν έδεσε την ουρά του αλόγου. Τι λέει η ελεύθερη ώρα, τι την έδεσε δηλαδή. Τύμπανα πολέμου, η αναφορά επίσημου εγγράφου της Άγκυρας Ελλάδα-Ισραήλ και ασπίδα του Αχιλλέα και μια άγνωστη προφητεία για ελληνοτουρκική σύραξη στο Αιγαίο. Διαλύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω Γερμανίας, το ακροδεξιό AfD επαληθεύει τον Άγιο Παΐσιο. Τι να πω τώρα, παιδιά, ο Άγιος Παΐσιος και το AfD. Ένας πολίτης στο βήμα της Διεθνούς Έκθεσης, τι θέλουν και τι ζητούν οι Έλληνες από τους αρχηγούς των κομμάτων. Πάμε στην αυτεμπορική. Ακρίβεια και στα τραπεζικά δάνεια. Euribor 12μηνου 2,2 αρχές Φεβρουαρίου. Σήμερα προσεγγίζει το 3%. Ανεβαίνει το Euribor, ε? Μάλιστα. Πλούσιο το καλάθι για τους συνταξιούχους. Πάνω από ένα δις στη ΔΕΘ. Αυξήσεις πολιτικός καυγάς για τη συντάξη κυρίας. Και Αρμαγεδόνας έπληξε το Νεπάλ. Κυρίες και κύριοι, αυτή η φοβερή τραγωδία. Για χιλιάδες νεκρούς κάνουν λόγο, έτσι, τοπικές αρχές. Bill Gates, γιατί ανησυχεί για την AI και τι προτείνει για τον έλεγχό της, και Πέλεκης 16,7 δισεκατομμύρια δολάρια για εθισμό στη Μέτα του Facebook. Και όχι μόνο του Facebook, και του Instagram. Τύπος Θεσσαλονίκης, και κλείνουμε με αυτή. 15.000 λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Το μετρό φτάνει στην Καλαμαριά και αλλάζει ριζικά την καθημερινότητα της πόλης. 5 νέοι σταθμοί θα εξυπηρετούν περίπου 60.000 έξτρα επιβάτες καθημερινά. Εκδήλωση τιμής για 110 πανεπιστημιακούς του Αριστοτέλειου που αποχωρούν. Αναβρασμό στο Δήμο Φέρμης. Κλειστά σχολεία, δεν βρεθεί λύση για τη μεταφορά μαθητών. Σημαντική απόφαση, σταρικός τόπος στο Πάρκο Εθνικής Αντίστασης στις Οικές. Και ισχυρό αναμένεται το ενδιαφέρον εταιριών για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Με γεμάτη ατζέντα έρχεται ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη. Αυτά, φίλες και φίλοι, τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα κάνουμε διάλειμμα και θα επανέλθουμε για να συζητήσουμε τι. Να συζητήσουμε για αυτές τις νέες φρεγάτες τις ιταλικές, οι οποίες είναι μεν μεταχειρισμένες, αλλά είναι σαν αυτές, σαν τα αυτοκίνητα που κάνουν εισαγωγή από Γερμανία, που είναι τεφαρίκια. Για τεφαρίκι πρόκειται. Πολύ καλές φρεγάτες, ελαφρά μεταχειρισμένες. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με ναύαρχο σε λίγο. Σας έχω ναύαρχο σε λίγο. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. We'll be right back.

0: Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
2: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
3: Ρωμαίος!
4: Ιουλιέτα!
3: Από του Μπόστ την Μπένα!
4: Έργο παλιό!
3: Ασύγχρονο!
4: Που αφορά και σένα!
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
4: Ρωμαίος Σακελαρίου!
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
4: Σε ρόλο παραμάνας!
3: Χωρίς καμιά ντροπή!
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
4: Ζάχαρη θα περάσετε!
1: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου, Κυπο Παπάγου.

0: Και μία από τις πολύ πολύ σημαντικές και ειδήσεις που μας κάνει να χαμογελάμε, γιατί βλέπουμε ότι μετά από αρκετά χρόνια, κυρίες και κύριοι, που το ελληνικό πολεμικό ναυτικό είχε μείνει ουσιαστικά με πλοία τα οποία δεν ήταν σύγχρονα, επιτέλους ενδυναμώνεται και αναλαμβάνει το ρόλο που είχε πάντοτε, δηλαδή να είναι το αίτητο πολεμικό ναυτικό. Επιτελεί και θα επιτελεί για πολλά χρόνια ακόμη αυτό που πάντα μας έκανε περήφανους. Δύο νέες φρεγάτες, φρεγάτες Μπεργκαμίνη από την Ιταλία, ελαφρώς μεταχειρισμένες, με πολλές δυνατότητες, θα ενσωματωθούν στη δύναμη του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, ενώ σύντομα, νομίζω μέσα στον Οκτώβριο, έρχεται και ο νέαρχος. Η άλλη φρεγάτα Μπελαρά, η οποία χτίζεται στη Γαλλία, στο Λοριάν. Μαζί μας και σίγουρα απόλυτα ευχαριστημένος ο αντινάβαρχος εν αποστρατεία, ο κύριος Γιάννης Εγκολφόπουλος, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μπει στο ρουθούν των Τούρκων, θα έλεγα. Όλοι με εσάς ασχολούνται συνέχεια, ανάβαρχε. Όλο με εσάς ασχολούνται τους. Καλημέρα.
1: Τους ευχαριστώ πάρα πολύ και μου άρεσε που βάλατε το τραγούδι. Ευτυχώς που ξέχασα να μεγαλώσω. Γιατί κοιτάξτε, αν μεγαλώσω και ξεχάσω αυτά που έχουμε ζήσει με αυτούς τους απαράδεκτους τύπους, τους γείτονες, τους Τούρκους που έχουμε, εκεί θα πρέπει πλέον να. Θα είμαστε δυστυχισμένοι.
0: Έχετε δίκιο να βάλετε.
1: Ακούστε, δεν μπορεί κανένας να ξεχάσει τα εγκλήματά τους. Δεν μπορεί κανένας να ξεχάσει όλα αυτά τα πράγματα. Και σας ευχαριστώ και για τα καλά λόγια που είπατε για το ναυτικό μας. Και ακούστε, το ναυτικό, θέλω να σας πω κάτι. Στις εποχές του έπαιρνε πάντα πλοία τα οποία ήταν μπροστά από την εποχή του. Ο στόλος που έχουμε σήμερα, αυτός που έχουμε σήμερα, χωρίς τον κείμωνα και αυτά που θα πάρουμε, ναι. Ξέρετε πότε σχεδιάστηκε? Το 1991, επί Πρωθυπουργίας Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
0: Το 91.
1: Ακούστε, τότε τα πλοία που πήραμε, οι φρεγάτες, οι ΜΕΚΟ που είχαμε, οι φρεγάτες, οι Ολλανδικές φρεγάτες που πήραμε, οι τύπου Έλλη Λίμνος, ήταν πλοία πολύ μπροστά στην εποχή τους. Να σας πω κάτι άλλο, το οποίο δεν έχει κομματικό χαρακτήρα ούτε έχει τίποτα. Ξέρετε πότε παραγγείλαμε τα πρώτα υποβρύχια, τα οποία ήταν τα καλύτερα συμβατικά υποβρύχια, τα πρώτα που πήραμε, τα γερμανικά?
0: Ναι, ναι.
1: Το 1968 τα παρήγγειλε η Χούντα.
0: Το 68.
1: Αλλά αυτά δεν τα παρήγγειλε, ακούστε, δεν τα παρήγγειλε η Χούντα. Αυτά τα επέλεξαν και τα παρήγγειλαν οι αξιωματικοί του ναυτικού. Και αν ακούσετε πίσω από αυτά τα υποβρύχια ιστορία που κρύβεται, πραγματικά θέλω μια μέρα, αν έχετε το χρόνο, να μάθετε.
0: Θα έρθετε στο στούντιο να τα πούμε. Ένα Σάββατο, μια Κυριακή.
1: Με, με τα χαράς, κύριε Σαντορίνο, με τα χαράς. Γιατί ξέρετε, είναι ιστορία που πρέπει ο κόσμος να την ξέρει.
0: Βεβαίως,
1: και πρέπει να είναι υπερήφανος ο κόσμος, διότι έχουμε πάντα. Όταν πήραμε εμείς το 81 τις φρεγάτες Έλλη και Λίμνος, τι είχαν οι Τούρκοι τότε? Αντιτορπιλικά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου είχαμε κι εμείς. Όταν εμείς το 90. Ήρθε ο Μπούς εδώ και μας έδωσε τα 4 αντιτορπιλικά που είχαν πρωτοπόρα βλήματα για το 90 την εποχή τους, μετά τον πόλεμο στον κόλπο, τον πρώτο πόλεμο.

0: Και μας έδωσε τα αντορυπητικά τύπου Άνταμς που πήραμε. Λοιπόν, τι είχαμε κάνει τότε. Είχαμε τα πρώτα αντιεροπορικά αντιτορπιλικά με βλήματα τα οποία πηγαίνανε 18 χιλιόμετρα.
1: Μεγάλη εμβέλεια για την εποχή.
0: Για
1: έτσι.
0: Τα αεροπλάνα της εποχής ήταν μεγάλη εμβέλεια.
1: Σωστά.
0: Προσέξτε, και σήμερα παίρνουμε. Ποιοι τα παίρνουνε, το ελληνικό ναυτικό. Ποιοι αποφάσισαν, οι αξιωματικοί του ελληνικού ναυτικού. Για να καταλάβετε πόσο μπροστά είναι οι άνθρωποι.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή είναι, αυτό το λέω γιατί δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. Γιατί αυτός είναι ο σπόρος που έχουμε και εμείς που φύγαμε, αφήσαμε πίσω μας. Αυτός είναι ο σπόρος που σπήραμε και έπιασε. Και έχει πιάσει πάρα πολύ καλά. Και βγάζει δυνατό, πολύ δυνατούς ανθρώπους. Αυτοί λοιπόν επέλεξαν τον Κίμωνα. Ο Κίμωνας και τα αντορπιλικά αυτά, οι φρεγάτες τύπου.
2: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
3: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
7: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
9: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
10: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
11: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
10: Σκέψου, πράκτικα.
8: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιεστές.
12: συσκευές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
13: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
14: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικαν. Στις 9.30 το πρωί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο σταθμό Μίκρα τα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης με 5 νέους σταθμούς προς την Καλαμαριά. Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 3 μετά το μεσημέρι για τους πολίτες και η λειτουργία του αναμένεται να συμβάλλει στη μείωση της κυκλοφορίας στους δρόμους της πόλης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με παραγωγικούς, επιστημονικούς, αυτοδιοικητικούς φορείς αλλά και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Στις 12 το μεσημέρι θα μιλήσει στο Μέγαρο Μουσικής για την εθνική στρατηγική για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη. Μείωση των φορολογικών συντελεστών, ενίσχυση της μεσαίας τάξης των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων αλλά και στήριξη της οικογένειας περιλαμβάνει το πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Η κυβέρνηση μελετά μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα για τους συνταξιούχους. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι η αύξηση της ενίσχυσης που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο από τα 300 στα 400 ευρώ, είτε η διεύρυνση των δικαιούχων. Μηνιαία επιδόματα από 80 έως 500 ευρώ με αναδρομική ισχύ από τον Οκτώβριο του 2025 θα λαμβάνουν εκατοντάδες στελέχη της Ελλάς. Δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή αναφέρει ότι μεγάλοι κερδισμένοι είναι όσοι κατέχουν θέσεις διοίκησης. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες στα σύνορα Νεπάλ Θιβέτ για τον εντοπισμό των χιλίων και πλέον αγνοωμένων μετά τις ξαφνικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που παρέστηναν ολόκληρα χωριά και φαίνεται να προκλήθηκαν όταν αποκολλήθηκε τμήμα παγετώνα. 165 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Σε επιφυλακή η πολιτική προστασία, καθώς πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς, Ελλάδας, Βορείου, Νοτιού Αιγαίου και Κρήτης. Συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Σε βραχυκύκλωμα αποδίδεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού 984 στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Η φωτιά δεν επεκτάθηκε στο υπόλοιπο κτίριο, ενώ δεν κινδύνευσαν εργαζόμενοι. Πριν από λίγες ημέρες στο ίδιο κτίριο υπήρξε παρόμοιο πρόβλημα με αποτέλεσμα να διακοπεί μετάδοση του προγράμματος του σταθμού. Η υποαστυνομική φρούρη συνοσηλεύεται στο νοσοκομείο ο 53χρονος, ο οποίος σκότωσε την 44χρονη ενδιαστά σύζυγό του μπροστά στα παιδιά του σε χωριό της Ροδόπης. Μετά το στιγερό έγκλημα, ο δράστης αποπειράθηκε να θέσει τέλος στη ζωή του. Από σήμερα ως και τις 4 Σεπτεμβρίου, ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια. Σε εφαρμογή τίθεται από την 1η Οκτωβρίου υποχρεωτική χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει ακαθάριστα έσοδα ως και 1 εκατομμύριο ευρώ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωση προβλέπονται πρόστιμα από 250 έως 2.500 ευρώ, τα οποία αυξάνονται σημαντικά σε περίπτωση υποτροπής. Στη Διεθνή Ενημέρωση, Αμερικανικό Στρατοδικείο προβλέπεται να δικάσει τον Ιούνιο του 2028 τον άνδρα που κατηγορείται πως ήταν ο εγκέφαλος των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα αθλητικά, απόψε στις 8, Μπραν Πάο και Χράντετς Κράλοβε, Παναθηναϊκός για το Conference League, εκτός συνέχειας του τουρνουά Winston Salem Open, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που έχασε με 2-0 από τον Αλεξάνδρερ Κοκβάτσεβιτς.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον τηλέμαχο Σαντορίνεο.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Μακάρι να βγούμε έξω στο φως. Η αλήθεια είναι ότι το τούνελ ήταν πολύ μακρύ. Ελπίζω έτσι το φως να έγινε περισσότερο, γιατί τα προβλήματα που μας σκληροδότησαν όλα αυτά τα χρόνια των μνημονίων και μετά φυσικά η περίοδος της COVID δεν ήταν και ότι καλύτερο. Ήταν σημαντικά προβλήματα και ανέκοψαν μια πορεία. Μεγάλα ζητήματα και μεγάλα προβλήματα, φίλες και φίλοι. Καθημερινά διαβάζουμε για τα ζητήματα που προκύπτουν και έχουν να κάνουν με το δημογραφικό. Με το δημογραφικό, το οποίο ίσως είναι το μεγαλύτερο, και όχι ίσως, σίγουρα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και είναι και το μεγάλο στίχημα για την πολιτική διακυβέρνηση των επομένων δεκαετιών, θα έλεγα, να μην πω αιώνα. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Διαβάζουμε ότι κάθε χρόνο κλείνουν σχολεία. Ελαττώνονται οι μαθητές. Και όλο αυτό χρειάζεται μια πολιτική η οποία θα ενδυναμώσει, δεν θα είναι αποσπασματική, θα είναι ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο χρειάζεται για να προχωρήσει και να ανακοπεί αυτή η λέλαπα που είναι μπροστά μας. Τη ζούμε. Θα πάμε να μιλήσουμε με την πρόεδρο των Τριτέκτων της Ανατολικής Αττικής και μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, την κυρία Μαρία Ναυροζίδου, που είναι μαζί μας σήμερα. Καλό πρωινό, κυρία Ναυροζίδου.
1: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι κάνατε μια πολύ σημαντική εισαγωγή όσον αφορά το δημογραφικό και θεωρώ πως είναι η βόμβα στα θεμέλια της Ελλάδος. Εάν δεν πάρθουν πραγματικά άμεσα μέτρα για το δημογραφικό και την αντιμετώπιση του, όχι όμως υποσχέσεις και λόγια.
0: Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Ναυροζίδου? Σας έχουν υποσχεθεί και δεν έχουν υλοποιηθεί πράγματα που έχουν πέσει στο τραπέζι και σας έχουν πει ότι θα γίνουν?
1: Βεβαίως. Εμείς περιμένουμε τώρα σχετικά με τις εξαγγελίες από την κυβέρνηση, αλλά κρατάμε πολύ πολύ μικρό καλάθι. Γιατί να σας πω, η εμπειρία των περασμένων ετών μας έχει δείξει ότι όσες υποσχέσεις έχουν δοθεί, που δίνονται πολύ εύκολα, το γνωρίζετε αυτό, η υπόσχεση είναι κάτι πολύ εύκολο, αλλά στην πράξη γίνονται πολύ δύσκολα. Εμείς ουσιαστικά όλα αυτά τα χρόνια διεκδικούμε την πλήρη εξομοίωση. Το μόνο που καταφέραμε πέρυσι, μετά από συνεχείς αγώνες που γίνονται τα τελευταία 25 χρόνια, είναι αυτή η εξαίρεση που μας δόθηκε πρόσφατα για την ψήφιση του νόμου για την ισόβια την τεχνική ιδιότητα για τους γονείς. Ήταν πραγματικά αυτό ένα δίκαιο αίτημά μας, που επιτέλους πήρε σάρκα και οστά. Όμως, εμείς ζητάμε την πλήρη εξομοίωση σε όλα τα επίπεδα όπως είναι η πολίτικη. Αν πραγματικά θέλουμε να στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια, αν πραγματικά θέλουμε να δούμε οι νέοι μας να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα, να δημιουργήσουν τις δικές τους οικογένειες, θα πρέπει να λυθούν πολλά ζητήματα. Και αναφέρομαι, όπως τα είπατε και εσείς, και για την ακρίβεια που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι οικογένειες.
0: Δηλαδή, να τα πιάσουμε λίγο από την αρχή, γιατί τώρα έρχεται ο Σεπτέμβριος και το Σεπτέμβριο, μετά από τις διακοπές και τα χρήματα που έχουν δαπανηθεί για να μπορέσει μια οικογένεια να πάει διακοπές, είναι αρκετά και σημαντικά τα ποσά αυτά που έχουν διατεθεί. Έχουμε μπροστά μας και τη σχολική χρονιά, την νέα σχολική χρονιά. Όπου αν έχεις τρία παιδιά, τώρα τα οποία θα πρέπει να πάνε σχολείο, θα πρέπει να δαπανίσεις ένα πολύ σημαντικό ποσό. Δεν είναι εύκολο.
1: Είναι και τις οικογένειες. Η σχολική χρονιά δεν είναι πηγή χαρά, θα ξέρετε. Είναι πηγή τρόμου και οικονομικής ασφυξίας.
0: Γιατί είναι.
1: Όταν έχεις να κάνεις, ας πούμε, μια οικογένεια που πρέπει να αγοράσεις σχολικά είδη, βιβλία, τα ξενόγλωσσα.
0: Ξενόγλωσσα. Βέβαια. Μόνο τα ξενόγλωσσα κάνω πάνω από 120-130 ευρώ.
1: Μιλάμε
0: για κάθε τάξη.
1: Το μισθό. Μιλάμε για τρία παιδιά.
0: Ναι.
1: Που εξαφανίζεται αυτό μέσα σε μία μέρα. Τώρα αυτό το αντιλαμβάνεστε, μπορεί να το αντιληφθούν οι οικογένειες που το βιώνουν με την έναρξη της σχολικής.
0: Και δεν είναι μόνο τα βιβλία. Γιατί εντάξει, ένα παιδί για να πάει σχολείο πρέπει να πάρει και ένα ζευγάρι παπούτσια. Να πάρει και μια σχολική τσάντα και μπορεί να μην το κάνει κάθε χρόνο αυτό, αλλά κάθε δύο χρόνια πρέπει να το κάνει. Δύο-τρία χρόνια.
1: Απαραίτητα. Όπως είπατε, είναι ο ρουχισμός και επί τρία. να το υπολογίσετε.
0: Ακριβώς.
1: Μιλάμε για έναν ολόκληρο μισθό έτσι που εξανεμίζεται μέσα σε μία μέρα.
0: Εδώ δεν θα μπορούσαν να βγουν κάποια βάουτσερ ίσως τα οποία να χρησιμοποιήσουν οι τρίτεκνοι.
1: Κοιτάξτε, περιμένουμε τώρα το καλάθι, το περιβόητο καλάθι των σχολικών,
0: ναι.
1: τα οποία βέβαια είναι ψίχουλα αυτά για την οικογένεια.
0: Mm-hmm.
1: Περιμένουμε να πάρουν κάποια μέτρα τουλάχιστον όσον αφορά στα σούπερ μάρκετ που έχουν να κάνουν με τα σχολικά είδη. Δεν ξέρουμε τώρα, είμαστε και εμείς σε αναμονή. Όμως και τα βάουτσερ που δίνονται είναι με εισοδηματικά κριτήρια,
0: ναι.
1: και όχι μόνο.
0: Α, δεν είναι για όλους δηλαδή. Μάλιστα.
1: Όχι, δεν είναι για όλους. Κοιτάξτε να σας πω, εάν πραγματικά η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση θέλει να στηρίξει την οικογένεια, και δεν θα επικεντρωθώ μόνο στην τρίτεκνη οικογένεια, γιατί ξεκινώντας να κάνεις μια οικογένεια από το πρώτο παιδί, αντιμετωπίζεις το πιο βασικό από όλα, το στεγαστικό σου. Το πιο βασικό. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι.
1: Νομίζω ότι σε καθημερινή αναφορά που γίνεται και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι το νούμερο ένα. Αυτό και οι λογαριασμοί, οι τρελοί λογαριασμοί ενέργειας που δεν μπορούσε να πεις να ανταποκριθείς. Με μισθούς πάρα πολύ χαμηλούς. Λοιπόν, απαιτούνται πραγματικά μέτρα για να πεις ότι θα στηρίξουμε τα νέα τα παιδιά και για να μπορείς να τα κρατήσεις και στην Ελλάδα, έτσι. Κρατήστε το κι αυτό. Γιατί μεγάλος αριθμός νέων παιδιών, επιστήμονες που τους σπουδάσαμε εδώ στην Ελλάδα, που δαπανήθηκαν τα έξοδα στην Ελλάδα, φεύγουν στο εξωτερικό και δίνουν την γνώση τους.
0: Ναι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Κυρία Ναύρο, να σας ρωτήσω, ποιο είναι το μεγαλύτερο και πιο σημαντικό αίτημα το οποίο έχετε θέσει εσείς στην πολιτεία, στους λειτουργούς, τους αρμόδιους λειτουργούς, προκειμένου να επιληθεί και να μπορέσετε να πάρετε ανάσα? Ποιο είναι το πιο ισχυρό αίτημα?
1: Κοιτάξτε, ο σκοπός που πρωτοϊδρύθηκαν πρώτο κίνημα και στη συνέχεια οι σύλλογοι και μετά το δευτεροβάθμιο όργανο η Ομοσπονδία είναι ένας και μοναδικός. Η πλήρη εξομοίωση σε όλα τα επίπεδα. Αν εμείς ως τρίτεκνοι έχουμε καταφέρει να δώσουμε κάποιες μικρές παροχές στις οικογένειες των τριτέκνων με τη βοήθεια πάντα ορισμένων χορηγών. Δεν θα ήθελα, δεν ξέρω αν επιτρέπετε να αναφέρω κάποια σούπερ μάρκετ που πραγματικά στηρίζουν με την κίνησή τους τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.
0: Mm.
1: Και όπως και αυτοπλοϊκές γραμμές οι οποίες πραγματικά δώσανε μία ανάσα στις οικογένειες οι οποίες θα θέλανε να κάνουν κάποια ολιγοήμερες διακοπές.
0: Ναι.
1: Αυτά όμως είναι από προσπάθειες και ενέργειες που έχουν γίνει από τους συλλόγους και την Ομοσπονδία. Αυτό που πρέπει η πολιτεία να κάνει είναι να δώσει την πλήρη εξομοίωση των τριτέκνων, επειδή είναι μια μεγάλη σειρά αναφορά που πρέπει να το πούμε. Δεν θα ήθελα να τρώω το χρόνο σας. Γνωρίζει πολύ καλά η πολιτεία τι σημαίνει πλήρη εξομοίωση των τριτέκνων.
0: Με τι θα ήσασταν ευτυχισμένοι, δηλαδή, να έλεγε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ: ξέρετε κάτι, οι τρίτεκνοι απλέον θα απολαμβάνουν όσο απολαμβάνουν από την πολιτεία οι πολυτεκνοί, αυτό?
1: Ακριβώς. Πλήρη εξομοίωση. Στήριξη ουσιαστικά της οικογένειας. Για να σας πω κάτι. Επιδόματα που δίνονται, ναι μεν, γιατί δεν θέλω να τα ισοπεδώνω όλα, υπάρχει μια στήριξη, όμως αν αναλογιστείτε ότι μια οικογένεια ξεκινάει να κάνει... ένα ζευγάρι ξεκινάει να κάνει την οικογένειά του και το πρώτο επίδομα της εφάπαξης καταβολής που παίρνουν είναι τα 2-2,5 χιλιάρικα, δεν λύνεται το πρόβλημα αυτό. Δεν λύνεται το πρόβλημα. Θα πρέπει πραγματικά να δούνε ουσιαστική στήριξη στις οικογένειες. Απαιτείται αυτό. Αν πραγματικά θέλουν να αντιμετωπίσουν την υπογεννητικότητα και το δημογραφικό. Αναφερθήκατε στην αρχή, στην εισαγωγή σας, για τα σχολεία και τα νηπιαγωγεία που κλείνουν. Εγώ θα σας πω ότι κάθε χρόνο, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, περίπου ένα ολόκληρο, μια ολόκληρη κομμόπολη χάνεται. 56 με 76.000 μείωση των γεννήσεων έχουμε. Έχουν αυξηθεί οι θάνατοι, έχουν μειωθεί οι γεννήσεις και η Ελλάδα συρρυκνώνεται.
0: Κυρία Ναυροζίδου, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα το λύσουμε το θέμα εμείς εδώ τώρα. Όμως εμείς, ο ρόλος μας είναι να το φέρνουμε συνεχώς στην επικαιρότητα. Και
1: εμείς σας ευχαριστούμε που μας δώσατε την
0: τιμή. Δίνουμε το λόγο σε εσάς.
1: Πραγματικά, νομίζω ότι λίγο, γιατί 25 χρόνια τώρα που αγωνιζόμαστε με το τριτεχνικό κίνημα, έχουμε δει ελάχιστες ελάχιστα βήματα που έχουν γίνει από την εκάστοτε κυβέρνηση. Όμως, όσο υπάρχει η φωνή μας και πιέζουμε, κερδίζουμε βήμα-βήμα κάποια πράγματα που πραγματικά αξίζει για την Ελλάδα, αξίζει για τα παιδιά μας.
0: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλή δύναμη. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πάμε διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επανερχόμαστε σε λίγο. radio@parapolitica.gr για τα μηνύματά σας, τα οποία θα διαβάσω σε λίγο. Έχουν έρθει αρκετά, έχουν μαζευτεί πολλά, οπότε ναι, ήρθε η ώρα.

0: Κολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

0: 24 λεπτά μετά τις 8, παραπολιτικά 90,1, πρωινό προπαρασκευής. Να είστε καλά, αδέρφια μου. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που έχουν έρθει, αρκετά και σημαντικά θα έλεγα. Ιδιαίτερη καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου. Παγιώτης ο Πονηρός λέει: θα μας πει σοβαρά κάποιος για όλους αυτούς τους μουσουλμάνους λαθρομετανάστες, επίκους που μπαίνουν κατά χιλιάδες στην Ελλάδα, δεν τους στέλνουν πίσω από εκεί που ήρθαν. Τους αποθηκεύουν σε δομές, γιατί σε λίγο δεν θα υπάρχει Ελλάδα. Θα είμαστε μια μεγάλη μουσουλμανική αποικία, υποστηρίζει και στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα στον Γιώργο από τα Χανιά. Καλημέρα, πιλότε, λέει. Από το υπεθερά μου, μου το είπε ναι τα σκέτα, μέχρι και το αξέχαστο του Νίκου Ρίζου. Εγώ σήμερα σκίζω μαρίνες, φέρτε μου τη μαρίνα να τη σκίσω. Μήνα μία είναι η ουσία, δεν υπάρχει αφανασία. Καλή συνέχεια, μου λέει ο Γιώργος. Γεια σου Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Ο Γιάννης, καλημέρα από τους αρκάδες του Αγίου Δημητρίου Αττικής, με αγάπη, και τη δική μας αγάπη έχετε. Καλημέρα στην ΟΣΥ, καλημέρα στο Βαγγέλη τον Μαμάκο, σε όλη την παρέα της πρωινής πτήσης εύχεται τα καλύτερα. Στην Νικολέτα την Παντελιδάκη, καλό πρωινό Νικολέτα. Καλημέρα στη Λορένα και στη Μαριάννα. Στον Παντελή, στον Τάσο που μας στέλνουν ευχές κάνοντας διακοπές, κυρίες και κύριοι, και εύχομαι έτσι να είναι όλο ένα και περισσότεροι αυτοί που θα μας στείλουν μηνύματα από εκεί. Καλό είναι, είναι win-win η κατάσταση, δηλαδή μείνετε εκεί παιδιά. Μείνετε στις διακοπές, να είναι ανθρώπινη η πόλη και η Αττική, η Αθήνα, αλλά και οι υπόλοιπες πόλεις της χώρας. Όσο δεν μπίζουμε σε αυτή την κίνηση και σε αυτή την ταλαιπωρία που προκαλείται από το μεγάλο όγκο ανθρώπων που κατοικούν στο κλινονάστη, τόσο καλύτερα είναι τα πράγματα. Γι' αυτό είπα, είναι win-win η κατάσταση. Από σήμερα, κυρίες και κύριοι, η Καλαμάρια.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610 270551. Delta360.gr.

0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
3: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
4: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά την οδό Πόντου, είναι ένα έργο που πρέπει να δέσει με το μετρό. Τι γίνεται εκεί, πώς θα
5: ξεκινήσει. Κοιτάξτε, η οδό Πόντου είναι μια διάνοιξη οδό που από κάτω έχει 3 σταθμούς με το μετρό. Αυτό είναι μια αντίφαση, η οποία δημιουργεί προβλήματα και στη λειτουργία του μετρό και ζητήματα ασφαλείας σε όσους πηγαίνουν να προσεγγίσουν το μέσο, να το χρησιμοποιήσουν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εμείς επισπεύσαμε την διαδικασία της κατασκευής του Πόντου. Έχουμε χρηματοδοτήσει με πολλά χρήματα το Δήμο Καλαμαριάς για να μπορέσει να τελειώσει τις απαλωτριώσεις. Σήμερα, μάλιστα, εκταμιεύονται και τα τελευταία κονδύλια για τις απαλωτριώσεις από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Νομίζω ότι πολύ σύντομα με την οδό Πόντου, ένα έργο το οποίο υπολογίζουμε ότι από την ώρα που θα υπογραφεί η σύμβαση και αυτό το τοποθετούμε κάπου στον επόμενο μήνα, μέσα σε 9 μήνες θα έχουμε μια διαφορετική εικόνα, θα έχουμε μια πραγματικά λεωφόρο στην καρδιά της Καλαμαριάς.
4: Το άλλο μεγάλο στίχημα της Θεσσαλονίκης είναι το flyover. Προχωρά αρκετά γρήγορα, πρέπει να το πούμε. Ο στόχος παραμένει ολοκλήρωση του Μάιο του 27, έτσι.
5: Το Μάιο του 27 είναι ένα έργο το οποίο και αυτό έχει τις τεχνικές του δυσκολίες, δεν είναι εύκολο έργο. Γιατί ξέρετε, το πρόβλημα, όπως και στην Καλαμαριά ήταν αντίστοιχο, είναι ότι έχεις να κατασκευάσεις ένα έργο το οποίο είναι πάνω σε ένα έργο που ήδη λειτουργεί. Ή δίπλα σε ένα έργο το οποίο ήδη λειτουργεί. Αυτό δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο, γιατί πρέπει να συμβιβάσει το γεγονός ότι υπάρχει ήδη κυκλοφορία στο κατασκευασμένο τμήμα του έργου, η οποία δεν μπορεί να αποκοπεί εντελώς και σίγουρα θα διαταραχθεί και πρέπει να μειώσεις και το μέγεθος αυτής της διαταραχής. Νομίζω λοιπόν ότι προχωράει με πολύ γρήγορους ρυθμούς με αυτά τα δεδομένα. Οι Θεσσαλονικείς που περνάνε από το περιφερειακό της πόλης κάθε μέρα βλέπουν και μια διαφορετική εικόνα, ένα διαφορετικό εργοτάξιο. Βλέπουν πάρα πολύ κόσμο να δουλεύει, πάρα πολλά μηχανήματα και αυτό είναι που κάνει την πόλη να αποδέχεται αυτή την αναστάτωση που όταν μπήκε στη ζωή της πραγματικά είχε δημιουργήσει πάρα πολλούς δισταγμούς και πολλές αμφιβολίες. Σήμερα νομίζω όμως ότι όλοι βλέπουν ότι μιλάμε για ένα έργο το οποίο τρέχει με τρελούς ρυθμούς και ότι ο Μάιος του 2027, προγραμματισμένος συμβατικός χρόνος, είναι απολύτως ορατός.
4: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Όταν παραδοθεί το flyover τώρα, κύριε Υπουργέ, θα λυθεί πραγματικά το κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκης? Γιατί ακούω κάποιους που λένε θα μεταφερθεί το πρόβλημα σε άλλους δρόμους. Δεν ξέρω πώς το.
5: Πάντα υπάρχει ο αντίλογος σε όλα.
4: Σωστά,
5: σε
4: ό,τι γίνεται. Δεν είναι κακό να προβληματιζόμαστε μόνο, και να απαντάμε.
5: Αλλά το μόνο σίγουρο. Καταρχάς θα σας πω το εξής, ότι στις γενεολόγοι θα σας επιβεβαιώσουν τη θεωρία ότι όταν κάνεις έναν δρόμο, ναι, όταν δίνεις χώρο στο αυτοκίνητο, υπάρχει αυτό που λέμε induced traffic, δηλαδή η επαγόμενη κυκλοφορία από πίσω, αυξάνεται η κίνηση των αυτοκινήτων.
4: Σωστά.
5: Ο περιφερειακός αυτή τη στιγμή έχει σχεδιαστεί με την δημιουργία του flyover και με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά που αποκτά στο ανατολικό του τμήμα, με τέτοιο τρόπο ώστε για πάρα πολλά χρόνια δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση, δεν υπάρχει απειλή δηλαδή για ποτηλιάρισμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ίδια την πόλη, είναι προφανές ότι υπάρχει μια αναδιάταξη των μετακινήσεων μέσα στην πόλη και πάλι του μοτίβου που σας έλεγα προηγουμένως, της μετακίνησης του καθενός, η οποία όμως εγώ δεν πιστεύω ότι θα φέρει προβλήματα. Ίσα-ίσα νομίζω ότι θα υπάρξει, όπως και με το μετρό, μια απάλληση της κυκλοφορίας στο εσωτερικό της πόλης.
4: Μάλιστα. Το μετρό λοιπόν φτάνει στην Καλαμαριά σήμερα. Μιλήσαμε για το flyover. Τι βλέπετε, τι μπορεί έτσι να δούμε στο μέλλον, έτσι, ο σχεδιασμό τώρα για τη Θεσσαλονίκη, η οποία διψάει έργα, όπως και όλη η Βόρεια Ελλάδα, και πιστεύω ότι με το μετρό ουσιαστικά έχει ανοίξει και η όρεξη των Θεσσαλονικαίων και των Βόρεια Ελλαδιτών γενικότερα να δουν περισσότερα στην περιοχή τους.
5: Προγραμματισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της κυβέρνησης γενικότερα δεν μπορεί να μην ακολουθεί κάποιους δημοσιονομικούς κανόνες. Uh-huh. Δηλαδή, απλώνουμε το πάπλωμα μέχρι εκεί που μπορούμε να το φτάσουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ μεγάλα έργα τα οποία τρέχουν.
4: Εσύ.
5: Και έργα τα οποία επίσης είναι προγραμματισμένα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, όπως και στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, μία από τις εκκρεμότητες που θα τρέξουμε πολύ σύντομα θα είναι η οδική σύνδεση του λιμανιού. Προχωράει ο προαστιακός, που είναι βασικό έργο για την πόλη και το οποίο έχει και ένα επιμέρους υποέργο που λέγεται η σιδηροδρομική σύνδεση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, ώστε να μην περνά πλέον τα τρένα μέσα από την πόλη, όπως περνά και διακόπτουν την κυκλοφορία και επίσης δεν δίνουν μια μοντέρνα εικόνα στο λιμάνι. Mm-hmm. Να μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και άλλα έργα στα οποία η κυβέρνηση διαθέτει πολύ σημαντικούς δημόσιους πόρους, δημόσιες επενδύσεις. Η ΔΕΘ είναι ένα έργο το οποίο προχωράει με κρατικά χρήματα. Λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχει πεδίο ενδόξης λαμπρών και για τη Θεσσαλονίκη και για την Βόρεια Ελλάδα και ξέρω ότι όλοι μας η κυβέρνηση είμαστε απολύτως αποφασισμένοι και να το τελειώσουμε αυτό το έργο και να το επικοινωνήσουμε, γιατί είναι πολύ βασικό ο κόσμος να πιστέψει στον εαυτό του, να πιστέψει στην πόλη του, να πιστέψει στον τόπο του. Είναι πάρα πολύ βασικό να μένουμε στον τόπο μας και κυρίως οι νέοι άνθρωποι.
4: Και μην ξεχνάμε ότι η Θεσσαλονίκη είναι κέντρο Βαλκανίου, του Βαλκανίου, έτσι. Δεν είναι απλά μία πόλη, μία μεγάλη πόλη ή αυτό που λέμε συνήθως η Αθηναίνη ή η συμπρωτεύουσα. Είναι μια κεντρική πόλη των Βαλκανίων που μπορεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο ως κέντρο, και είναι βέβαια κέντρο εμπορικό και όχι μόνο, έτσι.
5: Εντάξει, θα σου πω, καθώς η λέξη πρωτεύουσα είναι μια λέξη που είναι μάλλον αντιπαθής του Θεσσαλονίκη.
4: Ισχύει, ως Αθηναίος, το έμαθα πρόσφατα.
5: Αυτό, ναι, οι Αθηναίοι δεν το πολύ έχουν συνειδητοποιήσει ακόμα, αναγκάζομαι και το λέω δημόσια. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να πω το εξής, ότι δεν μ' αρέσουν μεγάλες κουβέντες, αλλά όντως στη Θεσσαλονίκη είναι, αν θέλετε, το άνοιγμα όλης της νότιας Βαλκανικής προς τη θάλασσα. Εάν σκεφτείτε Θεσσαλονίκη Σαββατοκύριακο, θα ακούσετε ένα αμάλγαμα σλαβικών κυρίως, βαλκανικών γλωσσών, και όχι μόνο, και εβραϊκών, γιατί υπάρχει και η παράδοση η εβραϊκή της Θεσσαλονίκης. Έτσι, αυτό της δίνει ένα κοσμοπολίτικο χαρακτήρα που το χρειάζεται η πόλη.
4: Τον χρειάζεται
5: και νομίζω ότι πλέον με την μοντέρνα εικόνα την οποία παίρνει μπορεί και να τον αξιοποιήσει περαιτέρω και να τον αναδείξει και κυρίως, ξαναλέω, να πιστεύει στον εαυτό της.
4: Θα ήθελα να μπω στον πειρασμό έτσι να σας ρωτήσω και για άλλα έργα, τι γίνεται, ας πούμε, στην Κυψέλη εκεί που ακούμε για το μετρό ή για το θέμα του ΒΟΑΚ, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά θα ήθελα έτσι να. Και ξέρω ότι θέλετε να μείνουμε στη Θεσσαλονίκη.
5: Παρακαλώ. Να πούμε κάτι για την Κυψέλη μόνο.
4: Εκεί
5: να μείνουμε. Θέλω να πω το εξής. Πρέπει να γίνει αντιληπτό, και αυτό βάζω ως θέμα αρχής, γιατί παρακολούθησα και τη συνέντευξη του Δημάρχου Αθηναίων προχθές και ακούω τις πολύ δικαιολογημένες διαμαρτυρίες των κατοίκων. Νομίζω ότι είμαστε υποχρεωμένοι να τις ακούσουμε. Έχουν δίκιο να δυσπιστούν, αλλά θέλω να πω το εξής. Η Ελληνικό Μετρό είναι μια δημόσια επιχείρηση. Οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στην Ελληνικό Μετρό, μηχανικοί και όχι μόνο, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αίσθηση της ευθύνης και είναι δημόσιοι λειτουργοί. Λοιπόν, θέλω να υπάρξει εμπιστοσύνη προς αυτούς τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση ούτε να αποκριθεί πρόβλημα, ούτε να μην αντιμετωπιστεί πρόβλημα. Και υπάρχει ήδη και συμβατική πρόνοια ώστε όλο αυτό να γίνει όπως πρέπει, με τον τρόπο που πρέπει και χωρίς να υπάρξει καμία επιβάρηση για όσους αισθάνονται ότι έχουν κατά κάποιο τρόπο φυγή.
4: Οπότε ουσιαστικά αυτό που καλείται τους κατοίκους της περιοχής να πιστούν και να αποδεχτούν ότι θα υπάρξει λύση σε κάθε περίπτωση.
5: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να τους καλέσω να πιστούν. Mm-hmm. Τους λέω όμως ότι εγώ μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η Ελληνικό Μετρό θα κάνει τη δουλειά όπως πρέπει να την κάνει. Με απόλυτο επαγγελματισμό και με αίσθηση ευθύνης που πρέπει να έχει κάποια δημόσια επιχείρηση.
4: Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μου στην Αθήνα.
4: Να είστε καλά από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη μας.

0: κακομένα.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αφιγραντήρες Μόρις. Πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.

0: Στα παραπολιτικά 90,1 βρίσκεστε. Και ελπίζω να παραμείνετε. Κυρίες και κύριοι, εδώ θα είμαστε παραίτσα μέχρι τις 10, αμέσως μετά Έρη Πανάγου για 3 ώρες μαζί σας. Και φυσικά από Δευτέρα ξεκινά το πρόγραμμα του σταθμού, έτσι όπως μας έχετε συνηθίσει, έτσι όπως μας υποδεχτήκατε και πέρυσι και όλες τις προηγούμενες χρονιές, μετρώντας πλέον τη 13η ραδιοφωνική σεζόν μέσα από τους 90,2. 90,1. Εντάξει ρε Χριστίνα, έκανα λάθος ηθελημένα για να δω πώς θα στραβώσεις, έτσι θα με κοιτάξεις. Εντάξει, είπα 90,1 με το ΦΠΑ, τι θες τώρα. Καλημέρα, να πω ιδιαίτερη καλημέρα στην παροικία των παραπολιτικάριων του ραδιοφώνου και στους επιβάτες πρωινής πτήσης, στον Κώστα το Αίγιο. Καλημέρα, λέει, καλή πτήση, καλή δύναμη. Πίσω λέει, ούτε για μια φορά σας ακούμε δυνατά. Ορίστε, φτιάξες και ρήμα, Κώστα. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Φωτεινή μου, ναι, να είσαι καλά. Καλή υγεία. Αυτό είναι το σημαντικό. Και καλή επάνωδο σε σένα. Να είσαι καλά. Δεν μπορώ να μην αναφερθώ, ρε παιδιά, σε αυτό το. Τη μεγάλη καταστροφή, δηλαδή βλέποντας την εικόνα αυτή να κατεβαίνει ένα κύμα τεράστιο. Μου θύμισε αυτή την ταινία που είχαμε δει, την καταστροφική ταινία, την Αρμαγεδονική, το 2012, το οποίο αφορούσε τα Ιμαλάια πάλι, με έναν τρόπο. Δηλαδή τι εννοώ, στα Ιμαλάια θα κρύβονταν όσοι επιζούσαν από τον Αρμαγεδόνα, έτσι που ήταν... Είχε τέλος πάντων τοποθετηθεί το 2012. Αυτό που είδαμε δηλαδή ήταν ένα απίστευτο πράγμα, ένας τεράστιος όγκος νερού, ένα υδάτινο τέρας να πνίγει μια ολόκληρη πόλη και να καταπίνει μια κοιλάδα ολόκληρη. Οι τελευταίες πληροφορίες για τη βλική καταστροφή στο Νεπάλ λένε ότι αυτός ο τείχος από λάσπη και πάγο κατάπιε πάνω από 1000 ανθρώπους, έχουν ξεπεράσει τους 1000 οι αγνοούμενοι. Οι νεκροί επιβεβαιωμένοι ήδη είναι 160. Έχει καταρρεύσει τμήμα παγετώνα και γι' αυτό υπήρξε αυτός ο ολέθριος χύμαρος. Το ακόμη φοβερότερο είναι ότι πήγαν άνθρωποι εκεί για τουρισμό και αυτοί αγνοούνται και αναζητούνται. Έρχονται στο φως σοκαριστικές μαρτυρίες, ενώ οι εικόνες είναι συγκλονιστικές. Σαρώθηκαν ολόκληρες κοινότητες στα Ιμαλάια, στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, το οποίο είναι μια αυτόνομη περιφέρεια της Κίνας. Η καταστροφή σημειώθηκε όταν κατέρευσε όγκος πάγου και βράχων σε μεγάλο υψόμετρο, προκαλώντας αυτή τεράστια πλημμύρα. Τρομακτική η ταχύτητα του χυμάρου που κατέβηκε μέσα από τις κοιλάδες, παρασύροντας σπίτια, πολυόροφα κτίρια, γέφυρες, δρόμους, οχήματα και ενεργειακές υποδομές. Αν δείτε το βίντεο στα παραπολιτικά.gr και στο iefemerida.gr θα καταλάβετε πολλά τα βίντεο, θα καταλάβετε για το πόσο ξαφνικό ήταν το φαινόμενο. Άνθρωποι τρέχουν απεγνωσμένα για να σωθούν, ορισμένοι δεν καταφέρουν να ξεφύγουν και παρασύρονται μπροστά στα μάτια άλλων κατοίκων. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται σε εξαιρετικά δύσκολες και δύσβατες περιοχές. Μεταξύ όσων αναζητούνται βρίσκονται πολίτες της Ινδίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας, της Αυστραλίας και του Καναδά. Η τουριστική εταιρεία Himalayan Glacier ανακοίνωσε ότι αγνοούνται 47 άτομα από μία μόνο ομάδα στο Νεπάλ, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά. Στην ομάδα βρίσκονταν 15 Αυστραλοί, 10 Καναδοί, 9 Νεπαλέζοι, 8 Αμερικανοί, 2 Βρετανοί, 2 Σιγκαπουριανοί και ένας πολίτης με διπλή Αμερικανο-Ρωσική υπηκότητα. Πολλά από τα θύματα και τους αγνοούμενους πραγματοποίησαν προσκύνημα στο Καϊλάς Μανσαροβάρ, ένα τόπο σε μεγάλο υψόμετρο στο Θιβέτ που θεωρείται ιερός μεταξύ άλλων για Ινδουιστές και Βουδιστές. Για τις εικόνες αποκάλυψης μετά το τσουνάμι λάσπης που έπνιξε το Νεπάλ, μιλά ο Έλληνας κάτοικος της πόλης Πουκάρα, Νεπάλ, ο κ. Δημήτρης Γιαννόπουλος.
1: Αυτό που έγινε σήμερα ήταν φοβερό. 9 η ώρα το πρωί, όπως είπε και ο κύριος πριν στο δελτίο, έσπασε, φανταστείτε ότι ένα φράγμα έσπασε, το οποίο ήταν...

0: Σήμερα ήταν τραγικό. Σας λέω, φανταστείτε, έσπασε ένα τεράστιο φράγμα και χύθηκε από πίσω μια λίμνη ολόκληρη. Μια τεράστια λίμνη έφυγε στο ποτάμι μέσα. Ακόμα δεν έχει βρεθεί Έλληνα στη λίστα. Έχω πάρει μια λίστα με εκατοντάδες αγνοούμενους τουρίστες, κυρίως Αμερικάνους, Ινδούς, από Ευρώπη. Έλληνας δεν υπάρχει και Κύπριος μέσα. Περιμένω κι εγώ στοιχεία. Μιλάνε ότι θα γίνουν χιλιάδες νεκροί ήδη.
1: Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα δεν είναι καθόλου αισιόδοξα για αυτό το κακό που βρήκε τους ανθρώπους. Τεράστια, τεράστια πραγματικά καταστροφή. Πίσω στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, και σε όλο αυτό που συμβαίνει σε αρκετά καταστήματα τα οποία αρνούνται να οι ιδιοκτήτες τους να συμπεριφερθούν όπως πρέπει να συμπεριφερθούν, να είναι σύνομη δηλαδή η λειτουργία τους και να μην φοροκλέβουν, να μην φορολιστεύουν. Γιατί όταν κλέβεις το ΦΠΑ, όταν δεν αποδίδεις το ΦΠΑ, ουσιαστικά ληστεύεις όλους τους υπόλοιπους. Ήδη εδώ και από το ξεκίνημα κιόλας του καλοκαιριού έχει ξεκινήσει αυτό το σαφάρι της Αρχής Δημοσίων Εσόδων και της Επιθεώρησης Εργασίας. Και φέτος πραγματοποιούνται εντατικοί έλεγχοι σε τουριστικές περιοχές και νησιά. Κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων και των επιχειρήσεων που έχουν αναλάβει οι άνθρωποι αυτοί, καταγράφηκαν περιστατικά απόκρυψης εργαζομένων και το συνηθισμένο μη έκδοση φορολογικών στοιχείων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως καταλαβαίνετε, τα πρόστιμα ήταν τσουχτερά και υπήρχαν αναστολές λειτουργίας επιχειρήσεων, κυρίως σε επιχειρήσεις που πιάστηκαν υπόλογες, που δηλαδή για δεύτερη φορά είχαν υποπέσει σε τέτοιο ανάλογο ατόπιμα. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αξιοποίησαν ψηφιακά εργαλεία, ανάλυση δεδομένων και τη μέθοδο του μυστικού πελάτη. Πελάτης δηλαδή, ο οποίος, μάλλον ένας εφοριακός, ένας υπάλληλος ΑΔΕ που γίνεται πελάτης και έτσι καταφέρνει να αποκαλύψει το πώς κινούνται ορισμένοι. Οι επιχειρήσεις εντάχθηκαν κυρίως σε επιχειρήσεις εστίασης, καταλήμματα και τουριστικά σκάφη. Μάλιστα, όσον αφορά την επιθεώρηση εργασίας, έχει διενεργήσει πάνω από 41.000 ελέγχους, περίπου 42.000 το πρώτο εξάμηνο του έτους. Έχουν επιβληθεί κυρώσεις και πρόστιμα συνολικού ύψους 25,57 εκατομμυρίων ευρώ για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Με μεταξύ, ξέρετε πώς γίνεται όλο αυτό, έτσι? Κάποιος ρίχνει το σύρμα. Δηλαδή, ή κάποιος επιχειρηματίας ο οποίος έχει ήδη υποστεί έλεγχο παίρνει τηλέφωνο και λέει «έρχονται». Με το που φεύγει το σύρμα και οι ελεγκτές πλησιάζουν στο μαγαζί, η εικόνα αλλάζει, αδέρφια. Αμέσως, άρδιν. Ο ένας σερβιτόρος αφήνει το δίσκο και κάθεται στην ξαπλώστρα. Ο δεύτερος κάνει μακροβούτι στη θάλασσα. Κάποιος άλλος τι κάνει? Ανοίγει το αυτοκίνητο, ξεπαρκάρει για να αποχωρήσει από το κατάστημα. Ενώ στα αντίμετρα είναι ο τουρίστας, σε εισαγωγικά τουρίστας, που πίνει το καφεδάκι του και τελικά τι είναι? Εφοριακός, ο οποίος ετοιμάζεται να καταγράψει την παράβαση. Και η αλήθεια θα είναι, θα ήθελα έτσι να έχω, να έχουμε μαζί μας έναν από αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή έναν φοριακό ή έναν και τους δύο, ή έναν από τις επιθεωρήσεις εργασίας, να μας πει τα ευτράπελα, τα οποία θα είναι πάμπολα, που έχει συναντήσει και τους τρόπους που έχουν έτσι μηχανηθεί κάποιοι και σκεφτεί, προκειμένου να, και τις δικαιολογίες δηλαδή που θα είναι απίστευτες, για να αποτρέψουν από το πρόστιμο, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις είναι βαρύ. Και σας είπα ότι σε επιχειρήσεις που το έχουν ξανακάνει, δηλαδή που δεν έχουν βάλει μυαλό, το πρόστιμο δεν είναι απλά ένα πρόστιμο, είναι και βαρύ τσουχτερότατο, και από την άλλη πλευρά είναι και το λουκέτο που μπαίνει. Και το λουκέτο αυτές τις ημέρες είναι χειρότερο από το να μπαίνει πρόστιμο. Τις ημέρες δηλαδή, ιδίως τους φερινούς προορισμούς, στα νησιά και όχι μόνο, είναι πολύ πολύ αιματηρό, θα έλεγα, για το Ταμείο το να μην λειτουργήσει ένα κατάστημα.

στην Πούντα της Πάρου, σε έλεγχο που έγινε στις 21 Αυγούστου σε γνωστότατο Beach Bar, οι ελεγκτές ΣΑΔΕ διαπίστωσαν 174 περιπτώσεις μη εκδόσεις αποδείξεων, έτσι, συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Δηλαδή, προσέξτε, δεν εξέδωσαν 174 αποδείξεις σε μια μέρα, έτσι. Και αυτό σημαίνει ότι 10.000. Φανταστείτε δηλαδή να γίνεται αυτό, εγώ δεν σας λέω επειδή είναι Αύγουστος τώρα, να είναι ανάλογο το ποσό και ανάλογες οι αποδείξεις και τον Ιούλιο, να γίνεται δηλαδή για δύο μήνες, που σημαίνει τι, 300 και 300, 600.000 ευρώ. Για δύο μήνες μόνο από αυτό. Δηλαδή μιλάμε τεράστια ποσά, τα οποία χάνονται και ουσιαστικά, κυρίες και κύριοι, ληστεύονται από εμάς τους ίδιους, καθώς δεν πηγαίνουν εκεί που είναι ο προορισμός τους, στο κρατικό ταμείο, αλλά πηγαίνουν στις τσέπες αυτών οι οποίοι θέλουν να εσχροκερδίσουν.

0: Και έρχονται κακές ειδήσεις. Μας ειδοποιούν τώρα από το newsroom του Παραπολιτικά ότι είχαμε ένα στο σοβαρότερο χέο στη Σκόπελο με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα στην περιοχή του Αγνώντα. Τραυματία 44χρονος και 34χρονη που βρίσκονταν στο νησί για διακοπές με πολλαπλά τραύματα. Κρίθηκε αναγκαία έμεση διακομιδή του στο Βόλο για περαιτέρω ιατρική αντιμετώπιση. Έχει χρησιμοποιηθεί και ιδιωτικό σκάφος και παραλήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, οδηγούμενοι στο Γενικό Νοσοκομείο το Αχιλοπούλιο στο Βόλο.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
9: Antenna Star 103,5. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
3: Έλα να πάμε στα καμένα, στον Ημιτό και στην Αυλώνα, πουλιά και πεύκα, συλλογή σου

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
4: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε ρε.
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
3: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
4: Φοβάμαι.
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξες.
2: Να το, το βρήκα παιδιά.
3: Μπράβο.
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
5: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους.
7: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες σε τιμόροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, μεταξουργείο μετς. Κάνουν ό,τι λάχη, πλασιέ τσελεμετέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους. Διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομος. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά.

Και εσείς δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα, γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα, γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
5: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
7: Ήρθες απ' τα αριστερά, μου λόγω πονηρά, για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπα, πουποπο, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα ήταν μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πατάρε δεξιά.

ξανά. Καπετάνιο στη στεριά, την τρόπη, τη ζημιά, να τα κάνεις θαλασσά. Μόλις έρθει το ρευστό, πο-πο-πο, απαπά, πάρ' το πάλι δεξιά. Έχει πλάκα αυτή η ζωή, τι γιατί, σαν τον άνεμο κι εσύ. Σαν τον άνεμο κι εγώ, χαχαχα, αχ καλό.

Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγεία.

0: Σωτηρία Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

λιώσει, ψάχνει σκοινιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει? Reality show και αυτή η πτώση. Σε γκρι οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες, θα ανακατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή, την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

αυτό το δέρμα, λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν, μου λένε, λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

0: Και στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: νερών εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας.

0: Φωτεινή Αγγέλη, υπεύθυνος γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα παιδιά!
4: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
4: Μυστήριο.
0: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
4: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους.
4: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάνδια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Για γεμάτο depósito και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Πώς κινήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.

0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
0: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: λόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη Λάρισα. Στη διεθνή ενημέρωση, η ιστορική επέμβαση στη Βρετανία ασθενής υποβλήθηκε σε πετυχημένη αφαίρεση όγκου από τον εγκέφαλο, ενώ τους χειρουργούς καθοδηγούσε τεχνητή νοημοσύνη. Στα αθλητικά, στις 9 το βράδυ, η ΤΣΣΚΑ Σόφια Σόφη για το Europa League, η Κόμο βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Χαφ Σαμουέλ Ρίτσι από τη Μίλαν.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απώλειες 0,56% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Το Υπουργείο Υποδομών βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κατασκευή του άξονα Ελευσίνα Ινόφυτα μέσω επέκτασης παραχώρησης. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Ο κύριος Αποστόλης ή ο κύριος Θημίος?
5: Ο κύριος Αποστόλης, ο σεβαστός.
4: Μάλιστα, λοιπόν. Θέλω να σας πω ότι είμαι δεξιός από τα γενοφάσια μου.
5: Παπαπαπα, τι κατάντια. Ναι.
4: Μισό λεπτά, σας παρακαλώ. Παρακαλώ, θα ήθελα να κάνω μια συζήτηση χωρίς ειρωνία.
5: Γίνεται.
4: Και αν γίνεται. Δεν ξέρω. Πιστεύετε ότι όλοι οι νεοδημοκράτες είμαστε υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη? Πιστεύετε ότι στηρίζουμε αυτή την πολιτική? Ότι μας αρέσει αυτό το πράγμα που κάνει?
5: Αλλά
4: ο τρόπος που κυβερνάει. Ο σοβαρά μιλάω τώρα. Το πιστεύετε αυτό εσείς? Καταλαβαίνω ότι είστε ένας κομμουνιστής. Το καταλαβαίνω αυτό και το ασπάζομαι και το σέβομαι. Στα πλαίσια του πολιτικού πολιτισμού.
5: Uh-huh.
4: Από εκεί και πέρα όμως, εσείς πιστεύετε ότι όλοι οι δεξιοί?
5: Εσείς θέλω να μου πείτε όχι.
4: Όχι βέβαια.
5: Όπα, τι έχουμε εδώ? Τι συμβαίνει εδώ, για μίλα. Μίλα, Τζέσικα.
4: Αγαπητέ μου, διακρίνω στην εκπομπή σας, ακόμα και τις Πέμπτες που κάνετε και οι δύο σας μαζί, μια ειρωνία και ένα κατηγορό δρυμί απέναντι και σε όλους τους ψηφοφόρους, όλους τους υποστηρικτές του κόμματος. Δεν είναι έτσι.
5: Δεν είναι, είναι αλλιώς. Ωραία, τι θέλετε, δηλαδή είστε κριτικά απέναντι στον Κυριάκο?
4: Φυσικά.
5: Αυτό ήθελα
4: φυσικά
5: να ξέρω. Τώρα είμαι εντάξει. Ναι.
4: Φυσικά.
5: Ναι.
4: Μα δε, αυτό το πράγμα δεν είναι ο τρόπος που δίδαξε ο αείμνηστος ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής?
5: Ο ποιος?
6: Ελλάς πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά, πολιτιστικά ανήκει στην Δύση.
4: Αυτός είναι ο πατέρας του κόμματος, είναι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
5: Ναι, α, δεν είναι μπάσταρδο που είχα στο νου μου εγώ.
4: Ορίστε.
5: Για το κόμμα λέω.
4: Ποιο είχατε στο νου σας?
5: Δεν είναι μπάσταρδο όπως είχα στο νου μου εγώ.
4: Είπα να κάνουμε ένα πολιτισμένο διάλογο.
5: Και εγώ δυσκολεύομαι, ξέρεις, τώρα με δεξιούς.
4: Το καταλαβαίνω, ναι. Απλά θέλω να παρακαλέσω να μην είστε τόσο επικριτικοί απέναντι σε όλους τους υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
5: Ναι, θα το έχω υπόψη μου λοιπόν. Okay.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους χαιρετισμούς μου στον συναδελφό σας. Σας ακούω παρόλο που ανήκω απέναντι πολιτικά. Σας ακούω ανελιπώς.
5: Μαγκιά σας. Ωραίος, μάγκας.
7: Μάγκας, Αντώνη, ε. Μάγκας. Με κάτι αρχίδια, να.
8: Έλα, ρε, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
8: Θέλω μια ερώτηση να σου κάνω, πώς ξέρεις εσύ, ρε, να μου απαντήσεις.
5: Δεν ξέρω, για να δούμε.
8: Αυτά τα social media, αυτή η δεξιά, ρε, παιδί μου, γενικότερα, καλά, εντάξει, γίνεται και ανθρωποφαγική εκεί, ό,τι γίνεται. Που όποτε ανοίγει ένα topic ή ένα άρθρο κτλ., βγαίνουν από κάτω και κράζουν την αριστερά με μίσος, με έτσι, κομμουνιστές. Για ποιο λόγο, ρε, μαλάκα, πώς το διάλογο, από πού προέρχεται όλο αυτό? Τι είχαν, είχαν όλοι αυτοί οι ταγματοσφαλίτες που του άξαν τον εμφύλιο? Δεν μπορεί, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο, ποιο κυβερνάει.
5: Ναι, χρειάζεται μια ενημέρωση το ποιο κυβερνά τώρα εσύ.
8: Ναι. Όχι, μα αυτό γιατί έχουν τόσο μένε, ρε μαλάκα, με το κουκουέ βασικά και με του κομμουνιστέ και τα λοιπά. Ποιο είναι το πρόβλημά του?
5: Ο μισθό.
8: Αλλά
5: ναι.
8: Όλοι αυτοί.
5: Δεν θέλω να σε ταράξω, αλλά το όλοι αυτοί μπορεί να είναι πολύ λιγότεροι από όσοι νομίζει.
8: Ναι, ναι.
5: Ενώ οι στρατοί συνήθω δημιουργούνται, μπορεί να έχει ένα, α πούμε, να έχει 20 λογαριασμού.
8: Ένα δεκαευράκι.
5: Δεν είναι κακά. Με ροκάμα το μωρέ, μην ξεσυνερίζεσαι.
9: Ακούς?
5: Ναι, τι, γεια, δεν έχει.
9: Έλα, ναι, καλησπέρα σου.
5: Ναι.
9: Κάτι τελευταίο που δεν θα ξεχάσω και θα σας συγχωρήσω.
5: Τι?
9: Άκου, ήμουν έφηβος και είχε έρθει Λάρισα το 2019 εκεί πέρα Σεπτέμβρη. Και τι έκανες, ρε φούστη, καθόμουν μπροστά.
5: Τι έκανα, σε έφτισα?
9: Όχι, όχι, προς Θεού. Ανέφερες κάτι για τσόντες και έδειξες σε μένα και ήμουν δίπλα με τη μητέρα μου. Δεν τρέπεστε λίγο, κύριε Μπαρμπαγιάννη, να λέτε ότι βλέπω τσόντες εγώ 14 χρονών παιδί? Που βλέπω δηλαδή, αλλά καταλάβατε.
5: Τώρα είσαι 14?
9: Όχι, που έβλεπα, συγγνώμη, τώρα είμαι 20.
5: Α, τώρα είσαι 20. Συγγνώμη, εντάξει, δεν λέω. λέω. Δηλαδή η μάνα σου πιστεύει, δεν το ξέρει, δεν σε έχει πιάσει.
9: Όχι, βέβαια.
5: Δεν σε έχει καταλάβει τι μαλάκα είσαι. Από πού προέκυψε αυτό.
9: Τι λέει, ο Πετράν δεν είναι μαλάκα. Και όχι Χριστός Πέτρος.
5: Εγώ δεν μίλησα για τον Πετράν.
9: Ο Πετράν λέγομαι εγώ, γι' αυτό.
5: Και ο Χρήστος ποιο είναι.
9: Είπε πριν που σε πήρα Χρήστο Γιά. Δεν ξέρω ποιο Χρήστο λέω.
5: Ω καλά.
9: Τέλο πάντων.
5: Είδε που η Τσόντα έχει κάνει επίδραση κακή.
9: Επίδραση κακή. Μα κύριε.
5: Έλα τώρα, να φαίνεται.
9: Μητέρα μου, δίπλα στη μητέρα μου να πείτε ότι βλέπω τσόντε σαν το παιδί που βλέπει τσόντε. Πώ έτσι το είπατε.
5: Ναι, ενώ.
9: Εντάξει, εγώ.
5: Έλα τώρα που δεν ξέρει.
9: Εγώ δεν ξέρω τι λέτε. Εγώ παρακολουθώ μαθήματα κατηχητικού στον ελεύθερο μου χρόνο.
5: Αυτό το ίδιο λέμε. Απλά εσύ την κάνει με Πετραχίλη. Εντάξει, γούστα είναι αυτά.
9: Λάτρεψα πάντω την παράσταση και ο χρόνο να σε δω ότι λάτρευα και γέλαγα δύο εβδομάδε. Εμένα έχει την κατάθλιψη τότε.
5: Ναι, έχω ξανάρθει στη Λάρισα από τότε, κάθε χρόνο.
9: Ναι, όχι, έχω έρθει κι άλλε φορέ. Απλά δεν έτυχε με τη μητέρα μου.
5: Ναι, δεν είναι το ίδιο.
9: Και από κοντά με έχει δει και έχουμε μιλήσει. Α, με δει θα με καταλάβει ποιο είμαι.
5: Δεν είναι το ίδιο, μα δεν έχει τη μητέρα μαζί, δεν έχει νόημα.
9: Α, δεν έχει μητέρα, ναι, ναι, για να αποκαλύπτετε τα περί τσοντών και τι γνώστε λαγνίε.
5: Αυτά όλα.
10: Η Ελένη Λουκά είμαι.
5: Τι θες πάλι.
10: Εσύ τι έχεις να μου πεις.
5: Είσαι άρρωστη.
10: Με είδες πουθενά.
5: Πού ήσουν.
10: Α, δεν με είδες καθόλου το Σαββατοκύριακο.
5: Δεν βρεθήκαμε, δεν έστειλες και εσύ τίποτα, λέω σπίτι θα κάτσε.
10: Βρε, δεν με είδες που πήγα και φώναξα τους άρρωστους ανώμαλους γκέι.
5: Ποιους γκέι, τους γνωστούς γκέι, στην παρέλαση.
10: Με είδες που πήγα εναντίον της άρρωστης ανώμαλης παρέλασης των γκέι, με είδες.
5: Πάντως δεν έχεις αφήσει παρέλαση των γκέι για παρέλαση των γκέι. Δηλαδή δεν έχεις λείψει κανένα γκέι. Pride, να το πούμε και αυτό.
10: Με είδες ναι ή όχι.
5: Έχεις πάει σε πιο πολλά gay pride από όσο έχουν πάει gay οι ίδιοι. Δηλαδή σε κάποια μπορεί να έχουν απουσία, να μην μπορούσαν. Εσύ μπορούσες.
10: Με είδες ναι ή όχι.
5: Δεν σε είδα. Τι έγινε, σε συλλάβανε πάλι.
10: Α, δεν με αποκλείεται να με είδες. Έγινε χαμός.
5: Πες μου τι έγινε. Μπορεί να το χάσα. Άνθρωπος είμαι.
10: Δηλαδή δεν με είδες ότι το Σάββατο 13 Ιουνίου του 2026 πήγα στην πλατεία Συντάγματος με μία εικόνα του Χριστού στο χέρι.
5: Έβαλε στον Χριστό να δει τέτοια πράγματα.
10: Και φώναξα εναντίον της άρρωσης ανώμαλης παρέλασης των γκέι.
5: Και τι έγινε.
10: Ίον των άρρωσων ανώμαλων γκέι.
5: Σ' άκουσε κανείς.
10: Βέβαια φώναξα.
5: Εσύ φώναξες, αλλά φοβάμαι ότι σε χλεβάσανε.
10: Πρέπει να σταματήσει αυτή η άρρωση.
5: Οπωσδήποτε, όμως τι πέτυχες πες μου.
10: Πρέπει να εξαφανιστεί.
5: Δεν εξαφανίζονται παιδί μου αυτοί. Πολλαπλασιάζονται έχω ακούσει κιόλας. Έχουν βρει τον τρόπο, δεν ξέρω τι κάνουν.
10: Η άρρωση,
5: έχει προχωρήσει επιστήμη, τι να σου πω.
10: Είναι του σατανά του διαβόλου.
5: Είναι, δεν είναι, αλλά εκεί του κάνει παρέα όλη την ώρα, έτσι.
10: Ο Θεός έπλασε τον άντρα και τη γυναίκα, τον Αδάμ και την Εύα. Δεν γεννιόνται έτσι. Οι γκέοι άρρωστοι ανώμολοι δεν γεννιόνται. Που λένε ότι ο Θεός του έφτιαξε. Αυτό είναι ψέματα.
5: Αγίνονται λες.
10: Δεν γεννιόνται. Γεννιόνται φυσικά.
5: Ναι, αλλά είναι κάτι άλλο που γεννιόνται στην ψυχή, έτσι.
10: Ο σατανάς.
5: Μας έχουν ρουφήξει το αίμα, δηλαδή γεννιόνται κιόλας, να το πούμε κι αυτό.
10: Μέσα τους η ομοφιλοφιλία είναι θεομίσιτη.
5: Άμα το κάνει ιερέας είναι πάλι θεομίσιτο.
10: Καταστρέφει το έργο του Θεού.
5: Ο ιερέας.
10: Γιατί ο Θεός λέει αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυρεύσετε τη γη. Ότι έπρεπε να...
5: Ναι, αλλά συγγνώμη τώρα, πας να πεις ότι δεν αυξάνονται. Αυξάνονται. Δεν αυξάνονται με τον τρόπο που θες. Αυξάνονται όμως.
10: Λένε ότι ο Θεός μας έφτιαξε έτσι. Δεν σας έφτιαξε ο Θεός. Κατηγορούνε, βρίζουνε τον Θεό. Και ο Θεός λέει τους.
5: Δεν βαρέθηκες, μωρή Λουκά, όλη την ώρα. Σήμερα δεν έχεις πόλεμο με μένα.
10: Δεν γεννιόνται.
5: Σήμερα πόλεμο δεν έχεις με μένα.
10: Δεν γεννιόνται.
5: Πες μου.
10: Γεννιόνται φυσιολογικά ο άντρας και η γυναίκα. Ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και την Εύα. Τον άντρα και τη γυναίκα. Δεν έπλασε τρίτο φίλο.
5: Μπορούμε να πούμε ότι έπλασε τον Κλεωμένη και την Ελένη. Όπα, σ' άρεσε.
11: Εάν σας πει τώρα ο πάτερ εσάς τις γυναίκες σατανιασμένες, δηλαδή θα είναι μισογύνης.
10: Δεν έπλασε τους ουδέτερους τους queer, κατάλαβες.
5: Άκουσες και τους queer.
10: Μαρή. Τον Αδάμ και την Εύα.
5: Αχ, και σε εδώ με ουράνιο τόξο στην πλούζα πάνω. Α.
10: Μέσα τους. Μέσα.
5: Λοιπόν, φτάνει τώρα, γεια.
12: Αποστολέ.
5: Έλα.
12: Σοβιετικό Αρκούδο εδώ, τι κάνει.
5: Έλα, μίσα.
12: Λοιπόν, πήρα να κάνω μια παρέμβαση για τη Λουκά.
5: Όπου να, τώρα μίλαγα, μόλις το κλείσα.
12: Το κλείσει με τη Λουκά.
5: Ναι, για να σηκώσω εσένα. Πω, πω.
12: Πω, πω, μαλάκα, τι γίνεται. Λοιπόν,
5: Αποστολή.
12: Σωστό, συγγνώμη. Η Λουκά μας το παίζει έτσι κυριλέ και τέτοια, αλλά δεν έχει χάσει Pride για Pride, έτσι.
5: Αυτά τη έλεγα τώρα, μόλις.
12: Αυτά τη έλεγε.
5: Ακριβώς αυτό.
12: Πού, ρε.
5: Έχει πάει σε πιο πολλά Pride και από του ίδιου του γκέι. Δηλαδή, ξέρω γκέι που έχουν χάσει Pride γιατί δεν προλαβαίνανε. Η Λουκά κανένα.
12: Μπράβο, δικιά μας είσαι ρε Λουκά και δεν μας το λες.
5: Δεν θέλει παιδί μου, δεν θέλει.
12: Και και είχα πάρει πέρσι, την είχα την κλείσει και περνέλω τον Ιούνιο και σε έβριζε. Και ότι με πρόλαβες.
5: Ναι, τώρα τα παγώ. Δεν πειράζει.
12: Δεν πειράζει. Θα σε πάρω την άλλη εβδομάδα να σου πω καμιά άλλη μαλακία να γελάσουμε.
5: Σκέψου λίγο, ναι.
13: Θυμάσαι στο παραπέντε που είχαν βάλει ένα τραπέζι και είχε πετάξει αυτοί από το πάνω ένα σκηνή να πιάσουν ένα κλειδί. Το θυμάσαι?
5: Έτσι και έτσι.
13: Ακριβώς αυτό είναι το κουκουέ. Καμιά φορά το μικρό ποσοστό του κουκουέ το χρειάζεται για να κυβερνήσεις. Άμα σου κάνουν μαγκές, τους λες φιλαράκι, φεύγω εγώ για σου.
5: Έρε μανία,
13: όχι. Αυτό ακριβώς που έχει γίνει στο σωματείο των ταξί. Ο Μαυρίκης με δύο έδρες κάνει κουμάντο. Λοιπόν, η μαλακία σας πρέπει να σταματήσει.
5: Η μαλακία είναι η υγεία.
14: Η μαλακία είναι υγεία. Μου ομορφαίνει τη ζωή.
13: Η μαλακία είναι γιατί ο κόσμος υποφέρει. Με δύο έδρες ο Μαυρίκης κάνει κουμάντο. Γάμισε μαδρε. Ο άλλος έχει 9. Του λείπουν οι δύο όμως. Για να πάει 11 να έχει πλειοψηφία. Λοιπόν, έλα ρε παπάρα τώρα.
15: Παπάρα Τσέγκο.
16: Έλα, Πασουλακό.
5: Έφλε.
16: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Εδώ στην Ιωνία έχουμε ένα δήμαρχο, εξυγχρονιστή Πασόκο, ο οποίος ξεφτύλισε την πόλη και την ιστορία της, φέρνοντας τον Άδωνη στην Αγία Όλγα και βγάζοντας φωτογραφίες μαζί του. Αλλά για να τα λέμε όλα, έκανε και μια τεράστια μαγιά και αυτός και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Σηκώσανε τη σημαία της Παλαιστίνης στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας και εκεί κράτησε πραγματικά μια άψογη στάση και του αξίζει συγχαρητήρια.
5: Τότε πρέπει να καλέσει τον Άδωνη να βγάλει σπυράκια.
16: Αυτό θα ήταν καλό. Όχι, του το γράφανε κάποια αριστερή πλάκα τον Άδωνη. Για αυτό που έκανε, σε πάση περιπτώσει. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, φίλε, είναι το πόσα τρόλ την πέσανε στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας και στο Δήμαρχο. Ήταν προφίλ που φτιαχτήκανε πριν 2 ώρες. Είναι η άλλη καριόλα από τα Γιαννιτσά και λέει: δεν θα σε ξαναψηφίσω. Και δεν φαίνεται ότι μένει Γιαννιτσά και ότι κυκλοφορεί στα Γιαννιτσά. Δηλαδή, μιλάμε, οι άνθρωποι είναι τελώς γελοί. Και επειδή ρωτάνε ποιον ρώτησε, ο Δήμαρχος για αυτή την ενέργεια ρώτησε την ιστορία της πόλης, ρώτησε στους μικρασιάτες κατοίκους, ρώτησε αυτούς που φωνάζανε στον μπλόκο της Καλογρέζας, και Ιωνία Προσυγιά με την Παλαιστίνη ως ελευθεριά. Άλλο εντάχει, θα σου πω για μια κολομάδα, τον ξεκολλιάρη Πετρούπολης, οι οποίοι βγάλανε ανακοίνωση και η ομάδα και οι οργανωμένοι, και εκείνη ξεφτύλα των οργανωμένων, βγάλανε ανακοίνωση κατά του κομμουνιστή Δημάρχου Πετρούπολης. Λοιπόν, εγώ είμαι πολύ υπέρ του ποδοσφαίρου και να στηρίζουν οι Δήμοι το ποδόσφαιρο, αλλά όταν οι ομάδες είναι καθαρές, όταν οι εξέδρες είναι καθαρές και έχουν αντιφασιστικές και κοινωνικές δράσεις. Όταν οι ομάδες κατηγορούνται για άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να πω γιατί δεν αποδεικνύονται, καλά κάνουν οι αρχαίοι Δήμαρχοι να πέφτουν και να μην στηρίζουν τέτοιες ομάδες. Αν νομίζω ότι υπερβάλλονται στην ανακοίνωση των οργανωμένων και τη διοίκηση του Άρη κατά του κομμουνιστή Δήμαρχου Πετρούπολης που είμαστε μαζί.
17: Καλησπέρα σας. Είναι οι επιστήμονες, μην είναι τόσο ανένδοτοι. Τα μίλια είναι πολλά και δεν φτάνουν οι εξωγήινοι.
5: Είναι κάποιοι από αυτούς ανένδοτοι. Κάποιοι άλλοι ανέκδοτοι.
17: Όχι. Υπάρχουν και πολλοί όμως επιστήμονες, όπως ο Γούδης Χρήστος που έτσι και η επιστήμη είναι μια.
5: Δεν είπαμε για τον Γούδη. Έγινε τώρα, ήρθε η ώρα.
17: Ναι, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Να βλέπουν και αυτά. Γιατί τρακάρουν αεροπλάνα. Να βλέπουν όλοι. Φρεντερίκ Βαλεντίτ, 1978 μαζί με εμένα, ναι, τράκαρε με το UFO. Το γράφει όμως μόνο η Χέραλντ Σαν. Αού!
5: Σκυλί! Α, ναι.
17: Η Αυστραλία δηλαδή η Χέραλτσαν θα το βλέπουν. Και ένα παρακαλώ όλοι να μπουν στο δικό μου Facebook Μαρκόνης Ποθήτης στην κορυφή επάνω-πάνω. Ανεβάζω την ομιλία του Χαράλαμπου Σπυρίδη Κοσμίδα.
5: Άρα μπορούμε να τη βρούμε.
17: Πανσπερμία 3, ναι, και να τη σώσουν. Την έχω στείλει και σε μερικά mail.
5: Να την έχουν σωσμένη. Δεν έχει πρόβλημα.
17: Από το 2020 και μιλάει ο Κοσμήτωρας που ήταν πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.
5: Όχι πια.
17: Και τώρα είναι φιλοσοφία Πυθαγόριος, μουσική Πυθαγόρα.
5: Να τον.
17: Εκεί που είναι όλα στην πλατεία Καρίτσι.
5: Ο γνωστός ο Πυθαγόρας.
17: Το βιβλιοπωλείο με τα βιβλία του Κοτσάκη είμαστε μόνοι στο διάστημα και άλλα που λέει για τους εξωγήινους από το 78.
5: Μάλιστα.
17: Ναι, να ενημερωθούν και οι πιστοί ότι υπάρχουν αυτά όλοι. Όσα προλαβαίνω δίνω κι εγώ, αλλά και.
5: Τι να κάνεις κι εσύ, πώς να μπορέσεις.
17: Είδανε ναυτικοί τους επιστήμονες και πήρανε, λέει, δεν υπάρχουν. Αυτά που λέγα εγώ δεν στέκουνε.
5: Δεν μπορεί, είσαι χλαμάρες τώρα.
17: Χάνονται ζωές.
5: Και δεν χάνονται το τι κάνουν.
17: Από το 2021 καταθέτονται επίσημα στην Αμερική. Ευχαριστώ πολύ.
5: Να σε καλά, γεια.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
1: Παραπολιτικά 90,1.
18: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: Έλα ρε Αποστολή, καλημέρα.
5: Έλα.
15: Ρε εσύ, γιατί μας το κάνετε αυτό σήμερα?
5: Ποιο?
15: Μου έρχεται να κάνω είμαι εδώ πραγματικά με αυτό το σκουπίδι.
5: Σας παρακαλώ κύριε.
15: Που έμεινε πίσω.
5: Σας παρακαλώ.
15: Πάει τα πράγματα να μας βάζει το βορίδι μέρα μεσημέρι. Στο αρχιφασισταριό να πούμε.
19: Ρε φίλ, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή?
5: Για να μην ξεχνιάστε.
15: Τα αποβράσματα του φασισμού.
5: Σας παρακαλώ, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
15: Ο Βορύδης και ο Άδωνης.
5: Σε ανθρώπους.
15: Τα σκουπίδια αυτά, τα σκουλίκια, τα μαύρα γαμώ το σπίτι.
5: Σας παρακαλώ και λίγο οι βρυσιές να λείπανε.
20: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα.
20: Έλα, λοιπόν, εδώ στο Ηράκλειο γίνονται ενδιαφέροντα πράγματα. Τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, τους φέρνανε σε ένα κτίριο εδώ, το ένα παλιό ψυγείο που ήταν μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Λοιπόν, τώρα ο Γκριμάλντι που αγόρασε το λιμάνι, τους βγάζει όλους έξω. Όπως καταλαβαίνεις, δικό μου το μαγαζάκι, σας παρακαλώ, παιδιά, τον πούλο. Ναι, δικό του το μαγαζάκι.
5: Τι θα τους κάνει τώρα, δεν κατάλαβα.
20: Μπράβο. Ψάχνουν λοιπόν ένα χώρο να βάλουν αυτούς τους ανθρώπους. Και έχουν ξηκωθεί διάφορα ακροδεξιά ούγκανα και κάνουν κάτι συγκεντρώσεις της πούτσας, μη φαντάζεσαι, 20 άτομα όλοι και όλοι, ας πούμε. Για το που θα μπουν οι μετανάστες και όχι εδώ και όχι εδώ και έχουν βρει διάφορα σημεία, εν πάση περιπτώσει, το παλιό κταίο, κάτι αποθήκες, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Λοιπόν, θέλω πολύ να τους δω όλους αυτούς, έτσι, αυτούς που ξεσηκώνονται και κάνουν συγκεντρώσεις τώρα για τους μετανάστες, όταν θα βάλουν διόδια στην Κρήτη, που θα είμαστε το μοναδικό νησί στην Ευρώπη που θα έχει διόδια, να δω τότε αν θα ξεσηκωθούν. Τότε βέβαια δεν θα πρέπει να τα βάλουν με φτωχούς ανθρώπους και με εξυπόλυτους, θα πρέπει να τα βάλουν με τα αφεντικά τους. Εκεί θα δω, μπορούνε.
5: Καλημέρα.
21: Ο κύριος Τερερές.
5: Ναι, ο Μίλτος.
21: Κύριε Τερερές, σας έχω καλέσει για μια αγγελία για ένα Mercedes που πουλάτε.
5: Ναι.
21: Απλά δεν καταλαβαίνω κάποια πράγματα που γράφετε.
5: Γιατί είστε στούρνος, βόηδη, τι είστε?
21: Όχι, απλά βλέπω εδώ πέρα στην αγγελία που γράφετε. Λέτε εδώ πέρα. Πωλείτε, λέει, ένα Messerschmitt, γράφετε. BF109 Kurfürst.
5: Kurfürst.
21: Κινητήρας, λέτε, Daimler Benz 605 2000 άλογα. Τι
5: ναι. Άλογα, κούρσας.
21: 2000, μήπως εννοείται 2000 κυβικά?
5: Έλα τώρα, καημένε, τώρα που δεν θα βγάλουμε άκρη. Ναι, αυτό εννοώ. Εντάξει, αφού το κατάλαβες, τι θες τώρα?
21: Ωραία, έτος κατασκευής λέτε 1944.
5: Ναι, ήθελα να βάλω το ρουβά το 1992. 1992, μαζί κι αυτό το χρόνο, μαζί εμείς οι δύο. Αλλά έβαλα, ναι, πιο παλιό, δεν είχε τραγούδι. Θα το βάζα.
21: Λέτε εδώ πέρα χρώμα χακί και λέτε εδώ πέρα στα χιλιόμετρα, λέτε 150 ώρες πτήσης. Τι είναι το ώρες πτήσης, άμα?
5: Μερσεντέ είναι τώρα, τι νομίζεις τώρα? Πτήση, τι κάνει το Μερσεντέ?
21: Μερσεντέ είναι η Messerschmitt.
5: Το ίδιο είναι.
21: Α, το ίδιο είναι, όχι.
5: Ναι, ναι, μάλιστα. Άμα δεν ξέρετε, αγαπητέ, τώρα τι με πετάγεστε τώρα σαν το τέλος πάντων. Ναι.
21: Εδώ πέρα στη φωτογραφία βλέπω κάτι, αυτές οι σβάστηκες εδώ πέρα, τι είναι, τι πουλάτε ακριβώς?
5: Αμαξάκι τώρα δεν είναι, εντάξει, είχε κάποια αναμνηστικά από τον πόλεμο, αλλά μην.
21: Α, ωραία, έλα ρε, πώς το λέμε, κατάλαβες ή όχι?
5: Α, αν σε την πάτησα, πού να σε καταλάβω, πω.
21: Λοιπόν, μαλάκα, εντάξει, μιλάμε γάμο τις πλάκες. Ναι. Το καλοκαίρι μου αρέσει.
5: Όχι, εκεί φτάσαμε.
22: Το καλοκαίρι μου αρέσει.
21: Κολυμπάω και γάω.
22: Και το σχολείο το κατουράω. Και το σχολείο γαμάω.
23: Αποστολέ.
5: Έλα.
23: Κατέβασα την εφαρμογή, ρε, το πόσο κάνει. Και έκανα μια αναζήτηση και μου βγάζε sold out.
5: Ω, σε τι πράγμα?
23: Έγραψα το μουνί της μάνας
5: τους. Α, ναι.
23: Ξεπούλησε.
5: Λογικό. Θα βγάλει νέα έκδοση, μην αγχώνεσαι.
24: Έχω πόλεμο εναντίον σας, παλιό.
5: Άι στο διάλο, μωρί, ό,τι θυμάσαι, χαίρεσαι. Μια μέρα έχεις, μια μέρα δεν έχεις. Άι στο διάλο.
24: Κομμουνιστές.
5: Ούστα από εδώ.
24: Είστε Έλληνες.
5: Μούνα που χάθησε από το χάμο, μωρί.
24: Μούνια, παλιό, κουμούνια.
25: Ναι, για χαρά, Κώστα Σεγάλε εδώ.
5: Γεια σας.
25: Λοιπόν, Απόστολε, θέλω να πω στον κύριο Βορύδη κάτι και στην ομάδα αυτή της αλήθειας τη λεγόμενη.
5: Δηλαδή, αρχίζει και είναι μια συζήτηση στην οποία θα πάμε στην ταβέρνα και θα είμαστε, ξέρω εγώ, 10 κομμουνιστές, νέοι ή παλαιοί, οι οποίοι θα πίνουμε ρετσινούλα και θα τραγουδάμε Αντάρτικα, να πούμε. Γιατί, αλλά αυτό είναι, ανήκει στην κατάσταση της γραφικοποίησης, ας πούμε. Ξέρεις, τώρα είναι αυτό.
25: Λοιπόν, θέλω να τους πω ένα πράγμα. Και έχει πρόγραμμα λαοκρατίας.
26: Έχει πρόγραμμα λαοκρατία. Σήκω, σήκω, σήκω το χρέα.
25: Ζήτω, ζήτω το κουκουέ. Με το κουκουέ μπροστά για τον σοσιαλισμό, κομμουνισμό, κύριε Βορύδη.
5: Αυτό σκεφτόταν και ο Βορύδης, δεν μπορούσε να το αρθρώσει.
25: Ορίστε.
5: Και ο Βορύδης εκεί είχε το μυαλό του, απλά δεν του βγήκε αυθόρμητα.
25: Μάλιστα, δεν του βγήκε. Ναι, αλλά δεν ξέρει ότι ο κύριος Βορύδης κάτι. Ότι ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα και ξέρει να σκέφτεται. Γι' αυτό.
5: Ναι, δεν θα έλεγε κανείς ότι ο Βορύδης πιστεύει στον άνθρωπο, αλλά οκ.
25: Ναι, γι' αυτό κύριε Βορύδη, ψήφω στο ΚΚΕ, κύριε Βορύδη.
5: Καλά που το είπατε, θα τη χάναμε αυτή την ψήφο. Έλα, να είσαι καλά, γεια.
24: Παλιοκουμούνια, είσαι το τέλος σας, σας προειδοποιώ.
5: Αποφάσισε, τι ζώδιο είσαι, μωρή.
24: Ναι.
5: Τι ζώδιο είσαι που είσαι μια έχουμε πόλεμο, μια δεν έχουμε. Τι ζώδιο είσαι.
24: Είσαι γκέι, άρρωστος,
5: δίδυμος
24: είσαι.
5: Είσαι ή δίδυμος σύζυγος, τέλος.
24: Ουρε, ντροπ.
5: Γεια.
0: Έλα, Απόστολε, είσαι καλά.
5: Καλά.
0: Μπράβο, ρε Απόστολε. Θέλω να κάνω μια καταγγελία στην εκπομπή σας.
5: Άντε, κουκούλα και πάμε.
0: Ναι, ναι, ωραία, τη φόρεσα. Το 2007-2008, αν δεν κάνω λάθος. Υπήρχαν κάποιες παρακολουθήσεις που είχαν γίνει με λογισμικό στα κινητά τηλέφωνα επί Νέα Δημοκρατία. Τώρα το 2021 έγινε πάλι αυτό με τον Ανδρουλάκη και τέτοια επί Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτό σημαίνει ότι το κράτος λειτουργεί. Το κόμμα λειτουργεί. Τι σας ενοχλεί σε αυτό το πράγμα.
5: Α, ναι. Η πολλή λειτουργία, ρε παιδί μου τώρα. Παραλειτουργεί, είπαμε, εντάξει. Κάπου όπα.
0: Ναι, και θέλω να πω και στο φίλο μας τον Σπυρίδων Άδωνη Γεωργιάδη ότι όταν οι Αμερικανοί παρακολουθούσαν τους Γερμανούς έγινε σάλος στη Γερμανία, εντάξει. Και δεν είναι τόσο φυσιολογικό για κανονικά κράτη να παρακολουθούν τους πολιτικούς.
4: Γιατί στην πραγματικότητα στον πολύ κόσμο η ιδέα ότι μεταξύ των ισχυρών και των γνωστών κτλ. Παρακολουθούν τα τηλέφωνα είναι δεδομένη.
0: Έτσι το φίλο του.
5: Εντάξει, τώρα δεν θέλουμε τις εντάσεις εμείς, γι' αυτό κατάλαβες.
0: Α, γι' αυτό δεν έγινε αυτό.
5: Δεν είμαστε για πολλά, ναι.
0: Εντάξει, το παίρνω πίσω το.
5: Πάρτο. Ναι.
24: Δεν είσαι.
5: Ναι.
24: Παλιοκού.
5: Ναι.
24: Είσαι το.
5: Ναι.
24: Είσαι αλήτης.
25: Με το οξύστεγα.
5: Άντε πάλι.
25: Πρόβλημα που φωνάζω να γίνει.
5: Άσε μας θα πούμε για το στεγαστικό. Θες να τοποθετηθείς για όλα. Τι είσαι, Καριστιανού είσαι. Ξαφνικά. Για παίζουν για τις αμβλώσεις. Εδώ, σε μένα.
25: Να γίνεται και για τους αξιωματικούς.
5: Πες για τις αμβλώσεις τώρα, τοποθετήσου.
6: Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης.
25: Να γίνονται στατικίες όπως γίνονται.
5: Ξέχνα το. Όχι.
25: Δεν κάνουν τίποτα.
5: Βάζω τη θεματολογία, το ξεχνά.
25: Πρέπει να έχει τέσσερα στρέμματα στο μανίδι για να χτίσει ή 0,6 ανώτατο συντελεστή.
5: Όλα τα ξέρεις.
25: Και λέει τα δώσαμε, λέει.
5: Συντελεστή κάλυψη πόσο έχει.
25: Και δεν ασχολούμαστε σαν κυβέρνηση, αλλά στο ότι το που κάνω και στο χωριό που δεν έχω τέσσερα στρέμματα, δεν μπορώ να παράνομο.
5: Πάρε και το διπλάνο, τι να σε κάνω τώρα. Έλα, γεια. Ναι.
24: Ποιος το.
5: Ναι.
24: Ήρθε το τέλος.
5: Ναι.
24: Δεν είστε Έλληνε.
5: Ναι.
24: Εγώ η Ελένη Λουκά.
7: Καλησπέρα από την εξωτική και ζεστή χωριστή.
5: Καλησπέρα.
7: Πώς είστε?
5: Ωραία.
7: Να σε ευχηθώ χρόνια πολλά. Καλό καλοκαίρι και σε σένα και στο Θήμιο, γιατί δεν ξέρω αν θα πιάσω άλλη φορά γραμμή. Και σε όλους τους φίλους μου που με ακούν μέσω της εκπομπής σου. Σε όλη την Ελλάδα. Τους ευχαριστώ και τους αγαπώ. Καλό καλοκαίρι. Καλή αντάμωση.
5: Να είσαι καλά.
7: Να σε δω στο φεστιβάλ.
5: Α, δεν με έχουν καλέσει, δεν ξέρω.
7: Δεν σε κάλεσαν σε κανένα?
5: Όχι, τίποτα πουθενά. Έχουν πάει στους εμπορικούς φέτος.
7: Γιατί?
5: Έχουν πάει στους μπουζουξίδες φέτος. Δεν ξέρω, καλούν διάφορους. Ξέρω εγώ.
7: Ποιο είναι ο μπουζουξίδες, βρε. Πες με έναν μπουζουξίδι.
5: Δεν ξέρω, έχουν πάει σε άλλους. Πάντως ας κρατήσουμε ότι εμένα δεν με καλέσανε.
7: Όχι, ρε γαμώτο. Δεν είναι σωστό. Δεν. Οκ. Θα τα πούμε. Πού θα πάει, θα βρεθούμε.
25: Ναι, Απόστολε.
5: Έλα μου.
25: Καλημέρα, είμαι από τον Μπαντηράκι, από το Γάλλιο, Βανάζη.
5: Έλα, ρε Μπαντηράκι, να πούμε τι έγινε.
25: Τι να κάνω, πάντως από όλα αυτά που ακούω τώρα, με Elon Musk και αυτά.
6: Όλη αυτή η επιχείρηση που γίνεται με αυτούς τους πυράβλους μπορεί να τον κάνει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία.
25: Λέω, μήπως τυχόν, έτσι με το φτωχό μου μυαλό. Τελικά η Νέα Δημοκρατία, μήπως είναι ζευγάρι με το Πασόκ.
5: Άντε καλά.
25: Όχι, έτσι. Δεν το ξέρουμε αυτό.
5: Δεν ξέρουμε κάτι, όχι.
25: Δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται ότι είναι μάλλον ζευγαράκι. Θα το δούμε στις εκλογές.
8: Μιλάω προχτές με έναν επενδυτή, ο οποίος είχε δύο άδειες ταξί. Πούλησε τη μία τώρα με.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
9: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
9: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
10: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
11: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, ειδική.
12: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλε

τους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ρε φίλε, είναι αυτό το πράγμα με τον άλλον μέσα μας. Έχει βάλει καφελάκι με Άδωνη μαζί.
2: Ναι, ναι.
1: Και τι ρε φίλε, είμαστε στη δουλειά γάμο την πουτάρα.
3: Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό. Θέλουμε ενιαίο ψηφοδέλτιο.
4: Πολύ ωραίο. Δεν έχω δομική αντίρρηση, δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, αλλά ωραίο είναι.
3: Ναι, αλλά γι' αυτό λόγο και χρεοκοπήσει η χώρα. Γιατί δημιουργήθηκαν κομματικοί στρατοί. Και από δεξιά και από αριστερά.
2: Χοντρό.
1: Πέρα μας τρελάνει τον εγκέφαλο.
2: Εχθές Βορύδη, εντάξει, τώρα πάει.
5: Ω πάρε φίλε, μπας και κάπως λάθος το έχω δει. Μπας και οι τύποι αυτοί με δουλεύουν και άλλοι μου είναι αλήθεια.
2: Καλοκαίρι με ψυχοφάρμακα.
1: Έχει ζέστη έξω, γαμώ την τρέλα.
2: Γι' αυτό, φέτος το καλοκαίρι ψυχοφάρμακα φουλ θα πάει, έτσι.
6: Έλα, ο Αναλόγος.
2: Έλα.
6: Τι κάνεις?
2: Καλά.
6: Πήρα πάλι να σου πω.
2: Πες μου πάλι.
6: Η επίθεση συνεχίζεται ανελεκτικά. Δεν ξέρω αν είδες. Την προηγούμενη εβδομάδα αν έχει πει τίποτα απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μετική.
2: Ναι.
6: Δεν υπάρχει εμπάρκο για όλα αυτά ο κομμουνισμός που ταλαιπωρεί το λαό της Κούβας.
2: Μα είναι γνωστό όμως.
6: Υπάρχει αποκλεισμός. Ναι, είναι γνωστό. Έχει αποτύχει ο κομμουνισμός.
2: Ναι.
6: Για το δεύτερο που θέλω να σου πω. Επειδή μας έχουν ταράξει την αιστεία και την νομιμότητα. Χτες πάλευα να τακτοποιήσω εκεί κάτι κόπεδα, μην νομίζω ότι είναι πολύ, κάτι εκτός σχεδίου ή κάτι μικρά από εδώ από εκεί, 50 μέτρα κλπ. Λοιπόν, και τίποτα, μπλοκαρισμένη πλάτη. Αυτά θα μας λένε για πρόστιμα. Πήρα το πρωί σε κάνα δύο σταθμούς, σαπατάω κιόλας. Μου λένε το ξέρω, μου έχουν πάρει εκατοντάδες. Πήρα σήμερα, περίμενα μισή ώρα στην πλατφόρμα την υποστήριξη εκεί πέρα. Μου απάντησε μια κοπέλα, μου λέει περιμένουμε απάντηση από τους τεχνικούς. Λένε ήταν τεχνικό πρόβλημα. Και τι δεν ήταν, έτσι λέω. Κυρία μου, χαμός γινόταν. Τι δεν ήταν, έχουν κράζει ο κόσμος όλος. Θα ενημερώσει με λέει την πολιτική ηγεσία, θα μας επιβεβαίωσουν ότι είναι πρόβλημα. Τι λέω και γιατί είχε μισή ώρα μόνη, άμα δεν υπήρχε πρόβλημα, που έχει κλείσει πλατφόρμα. Γιατί μου λέει σήμερα άνοιξε για τις καταγγελίες. Λέω εντάξει, αυτό να το κλείσω. Αλλά δεν ξέρω τι να πιστέψω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, την Κούβα μην ξεχνάμε, άντε. Περιμένω ακόμα να καλέσει να κάνω μια ζήτηση για την Μπριγάδα. Όχι μόνο εμάς. Φέρτε τον Λουκουμανικό άμα το συμπαθείτε περισσότερο. Φέρε όποιον θες, δεν έχω πρόβλημα. Πέρα από το Χωσέ Μαρτί.
7: Χαίρετε, Αποστόλη.
2: Χαίρετε.
7: Είσαι καλά.
2: Καλά είμαι εσύ.
7: Καλά. Λοιπόν, άκου τώρα, θέλω να σας συγχαρώ και εσένα και το Θήμιο για την προσέγγιση που κάνατε χθες στο ζήτημα ιδέες.
2: Μάλιστα.
7: Ήτανε προσέγγιση σε βάθος, έκανατε βαθιά τομία, αφού γκραζώσουνε την καρδιά του ζητήματος εφόσον ήτανε δυναμική η προσέγγιση και ζωντάνευε το θέμα. Αυτά ήθελα να σου πω. Πολύ λίγα λόγια.
2: Να είσαι καλά.
8: Να σου πω, δεν μου λες, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για το συνειρμό που έκανα. Ξέρεις, εγώ κάνω κάτι περίεργο συνειρμούς.
2: Ναι.
8: Ο Γιωτόπουλος, νομίζω πιστόλι στο χέρι του δεν κράτησε, δεν σκότωσε κανένα, σωστά?
2: Ναι, κανείς δεν ξέρει, ναι, γενικώς ναι.
8: Ναι, στο δικαστήριο, 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία και τέτοια. Εγώ τον παρομοίασα λίγο και με τον Καραμαλή, τον Υπουργό Μεταφορών. Και αυτός δεν σκότωσε, δεν ήταν μέσα στο τρένο. Εγώ αυτό το συνειρμό κάνω μέσα στο μυαλό μου. Ότι ο Γιωτόπουλος καλός ή κακός είναι φυλακή. Ο Καραμαλής, που είναι ηθικός αυτουργός και αυτός, γιατί μας λένε πολλά για τον κύριο Γιωτόπουλο, αλλά δεν μας λένε τίποτα για τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος είναι ηθικός αυτουργός σε αυτά τα εγκλήματα. Και είναι 57 οι νεκροί. Εντάξει, αυτό το συνειρμό έκανα. Η γνώμη σου?
2: Συμφωνώ.
9: Είναι ντροπή. Και ντρέπομαι και θα ήθελα να ανακαλέσεις αμέσως. Είναι ντροπή.
8: Το κάνεις και εσύ αυτό το συνειρμό?
2: Μαζί σου συμφωνώ στα περισσότερα, να ξέρεις.
7: Ναι, ο Αποστόλης.
2: Εγώ είμαι.
7: Γεια χαρά.
2: Γεια.
7: Λοιπόν, εγώ καλώ αφενός για να πω συγχαρητήρια και αφετέρου για τον εξής πολύ σημαντικό λόγο. Πρέπει στις προσεχείς εκλογές να μαζευτούμε όλοι. Εγώ είμαι από Κρήτη, καταρχάς από Ηράκλειο. Καλό.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, έχεις ξαναπάρει τηλέφωνο?
7: Όχι.
2: Μου θυμίζεις το γύφτο τον πολιτισμένο.
10: Τον Αποστόλη.
2: Εγώ είμαι.
10: Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε.
2: Κακό είναι.
10: Εγώ είμαι τσιγκάνος. Έχω 6 παιδιά.
2: Ναι, γιατί είμαι ρατσιστής όμως?
10: Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένας δεν με ακούει, ρε φίλε.
2: Αφού είσαι γύφτος, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστής τώρα, σας λέω και Ρωμά.
7: Όχι, η αλήθεια είναι μέχρι τώρα όχι.
2: Όχι,
7: είχα,
2: ε.
7: Όμως,
2: κάτι πει, μπορεί να μπερδεύτηκα κι εγώ. Πώς μπερδεύτηκε ο άλλος με την άλλη που είχε γύφτη και ομορφιά, η Λατινοπούλου?
11: Η κυρία Λατινοπούλου, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε?
2: Έτσι και με σένα, μου θυμίζει το γύφτο τον πολιτισμένο.
7: Τον πολύ πολιτισμένο όμως.
2: Ναι, τέλος πάντων. Ναι, για συνέχισε.
7: Λοιπόν, ήθελα να πω, τα είχαμε πει και από κοντά βέβαια στην παράσταση που είχε κάνει εδώ Ηράκλειο. Είχα έρθει και τα είχαμε πει. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να μαζευτούμε, να φτιάξουμε ένα πυρήνα, να στηρίξουμε Βορύδη και Αυγενάκη. Γιατί τα λεφτά είναι πολλά. Πρέπει να φάμε κι άλλα, πρέπει να τους στηρίξουμε. Γιατί τα σκάνδαλα έχει από πίσω κι άλλα.
2: Κοίταξε να δεις, και να μην στηρίξουμε, καλά. Μην αγχώνεσαι. Καλά θα πάει αυτό. Θα βρουν την άκρη τους.
11: Φυσικά.
7: Ναι, αλλά
2: δεν θα καθούν τα λεφτά.
7: Λίγο. Δεν θέλει λίγο δαχτυλάκι από κάτω να το προωθήσουμε λίγο?
2: Νομίζω είναι οκ. Okay. Το έχουν έτσι κι αλλιώς. Αυτό θέλω να πω. Κάνεις, δεν κάνεις.
7: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά επειδή τα λεφτά είναι αρκετά πολλά, δεν πρέπει να φάμε κι εμείς κάτι.
2: Εντάξει, άμα επιμένεις, ναι, να τελειώνουμε. Ναι.
7: Ακριβώς, τα λόγια μου έρχεσαι.
12: Έλα ρε κουνούμαλε.
2: Έλα.
12: Λοιπόν, έλα να σου πω τώρα κάτι. Θέλω να πω δύο πράγματα τα οποία εσύ θα κρίνεις τι πρέπει να βάλεις και αν θα βάλεις. Αναρωτιέμαι σε αυτό που έλεγε ο αγροτοσυνδικαλιστής τώρα. Η λαμόγη ηλίθιος.
13: Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιος.
12: Εννοείται, φαίνεται από τη φάτσα η δεξιή λαμόγια ή ηλίθιοι είναι. Ένα από τα δύο, δεν υπάρχει δεξιός που είναι υγιής. Και μόνο που είσαι δεξιός και υγιής, ας πούμε, είναι πλεονασμός. Δεν μπορεί να το πει σε μια λέξη, ας πούμε. Τώρα, όσο για το τι θα γίνει στις εκλογές, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, δεν βλέπω να αλλάζει κάτι, τίποτα. Απογοήτευσε, Αποστόλη, όπως σου έχω πει και σε άλλη.
2: Μην το βάζετε κάτω. Ο Αλέξης είναι αποφασισμένος και πλέον ξέρει.
14: Όταν έγινα πρωθυπουργός, ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς γίνεται. Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
12: Τώρα δεν είπα εγώ με Αλέξη, τώρα μην μου λες τέτοια.
2: Τέτοια σου λέω γιατί και εσύ το πήγες αλλού.
12: Μόνο Αντρέα μου που σε θυμάται ο Καλαμούκης 31 χρόνια μετά, αυτό τα λέει όλα.
15: Ο λαός ενίκησε, η δημοκρατία ενίκησε, η αλλαγή ενίκησε.
12: Είσαι ο μοναδικός, δεν έβγαζες λαγούς μέσα από τις τσέπες. Απλά έκανες δικαιότερη κατανομή του πλούτου. Την εποχή που κάποιοι καταραίανε, την εποχή που κάποιοι διαφημίζανε πίτσες χατ, εσύ με σουρανούσες. Εγώ το ξαναλέω, σε ευχαριστώ που 2026 ταΐζω τα παιδάκια μου χάρη σε σένα, Αντρέα μου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάζει. Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα. Γεια.
16: Και όλα πρόστιχα του Μητσοτάκη. Όλα ο Μητσοτάκης τα κάνει και ο συνασπισμός. Να είμαστε ενωμένοι. Ο Αντρέας μας έδωκε και φάγαμε, αγόρι μου. Και τη σύνταξή μου που παίρνω τον Αντρέα την παίρνω.
17: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
12: Είστε πέστε, είμαι Μαργαρό. Ένα έχω να πω. Βλέπω αντί για κυβέρνηση Κουτσούμπα που λέει με Τσίπρα, εγώ βλέπω Μαρινάκη Τσίπρα. Είναι καλύτερο.
2: Καλό είναι.
18: Και να θεσπιστεί αυτό που εμείς ονομάζουμε πατριωτική εισφορά.
19: Πατσάς. Πατσάς ψιλοκομμένος.
12: Να βάλω και λίγο έξω από το μελισανίδι μέσα.
2: Και μελισανίδι πρέπει να βάλεις.
12: Να βάλω και αυτούς. Θα είναι τέλειο.
2: Δεν γίνεται αλλιώς.
12: Ζήτω, τι να πω. Νέα Δημοκρατία, ζήτω Θρύλιο, ζήτω Δημητριάδου. Ποιο να πω, έχω μπερδευτεί, δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Πες ένα ζήτω εκεί καημένο. Είναι τώρα ένα ζήτο και ό,τι γίνει.
12: Μπράβο, σε ευχαριστώ. Ζήτω το ΚΚΕ.
20: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
21: Παραπολιτικά 90,1.
22: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί, Moto and Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
23: Ρωμαίος
24: Ιουλιέτα.
23: Από του Μπόστ την Μπένα.
24: Έργο παλιό.
23: Ασύγχρονο.
24: Που αφορά και σένα.
23: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
24: Ρωμαίος Σακελαρίου.
23: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
24: Σε ρόλο παραμάνας.
23: Χωρίς καμιά ντροπή.
24: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
23: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
24: Ζάχαρη θα περάσετε.
21: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο. 5 Νέα Μάκρη. 6 Χαλάνδρη. 10 Κορυδαλό. 11 Δεάκιο. 14 Ηλιούπολη. 15 Πετρούπολη. Και 18 Σεπτεμβρίου, Κυποθέατρο. Παπάγου. Παραπολιτικά 90,1.
20: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
25: Γεια σου, Τσολιά μου.
2: Γεια χαρά.
25: Κάνεις.
2: Καλά, εσύ.
25: Καλά. Επειδή ξέρω ότι δεν έχουν μείνει πολλές live Παρασκευές ακόμη.
2: Α, για αφιερώσεις το πας.
25: Ναι.
2: Ναι, ναι, για πες.
25: Θα ήθελα το ας κρατήσουν οι χοροί του Σαββόπουλου και θα ήθελα, επειδή μου προκαλεί μεγάλη χαρά αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω πάντα, από πάντα του, θα ήθελα να το αφιερώσω σε όλους μας που αντέχουμε ακόμα. Έχουμε μάθει να στεκόμαστε όρθιοι στα δύσκολα και να κάνουμε κάθε πόνο γιορτή και πείσμα.
2: Το θέμα με αυτό το τραγούδι είναι ότι δεν κράτησαν οι χοροί, κράτησαν οι.
25: Εντάξει, μωρέ, κάνουμε προσπάθεια.
2: Ναι,
25: αυτό.
2: Τι λέω.
25: Αυτό. Κόντρα στην κρίζα, στην καθημερινότητα που έχουμε. Εντάξει, ας κρατήσουν οι χωροί.
26: Ας κρατήσουν οι χωροί.
0: και ταύρου μαλλί, ότι καστακιά υπάρχει, ότι καβρά.
1: Αρνή γιούρμπαση, αρνή παϊδάκια στη σκάρα, ζιγούρι γιούρμπαση, γίδα νερόβραστη μελατοπίπερο.
0: Πως που η σύναξη σε αυτή, σαν χωριό αυτόνομο να ξεριβλωθεί.
3: Τι έγινε Κωστάκι, σε γουστάρει χωριά της, α?
0: Μέχρι τα ουράνια σώματα,
4: το πένας εξωγήινος.
0: Με πομπούς και με κερές, φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα.
3: Οπέ και πέ.
0: Και ιστορία οι παρές.
4: Μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
5: Να σου πω κάτι. Την Παρασκευή ή σε κάποια Παρασκευή, πάση περιπτώσει, μπορεί να βάζει κανένα ξεμάλιασμα μεταξύ Γεωργιάδη, Τσίπρα και κύριο Βασίλη.
2: Α, το πας χοντρά. Εντάξει,
5: παλιό.
2: Κάτι θα κάνουμε.
5: Είναι παλιό όμως, Πειράζει.
2: Δεν πειράζει.
17: Τιμή να λέγεσαι Έλληνας. Καμίσου.
26: Έλα, έχει το διάλογο πλαίσια πράγματα.
17: Δεν τρέπεστε λιγάκι. Θα τα λέτε αυτά τα πράγματα. Μην κουνάτε το δάχτυλο. Γιατί καμιά φορά δεν ξέρετε που καταλήγει αυτό όταν το κουνάτε.
26: Καυτάματα, δεν τρέπεστε.
17: Μην κουνάτε το δάχτυλο και να μου λέτε.
27: Είσαι πολύ λίγος εσύ για να μιλάς σε μένα.
26: Μουλά είναι χαζεπίλοπεδο.

0: Καλησπέρα, Αποστολή.
1: Καλησπέρα.
0: Από το Λονδίνο σε έχω παρμένο.
1: Οπα, και τι θέλετε?
0: Μια αφιέρωση για την Παρασκευή, μπορώ, σε παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Θέλω να αφιερώσω τη μαμά μου για τα γενέθλιά τη που έρχονται σε λίγο. Θέλω τον πολιτισμένο γύφτο που είναι το αγαπημένο τη τηλεφώνημα.
1: Θα το βάλω, είναι και τριαστό των ημερών λόγω τη γενέθλια ομορφιά Λατινοπούλου.
2: Η κυρία Λατινοπούλου, αν την καλα... δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε?
0: Πάντα με έναν τρόπο καταφέρνεις και είσαι επίκαιρος. Ό,τι έχεις πει πάντα ξανάρχεσαι στην επικαιρότητα.
1: Βέβαια τώρα, εντάξει, μην τα λέω εγώ, καλά που τα λέτε εσείς.
3: Τον Αποστόλη.
1: Εγώ είμαι.
3: Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε.
1: Κακό είναι.
3: Κακό.
1: Γιατί? Και ο Καρατζαφέρης με αυτά και με αυτά πήρε 6%. 5.
3: Σοβαρά.
1: Τι, ο Άδωνης κάθε μέρα στα κανάλια είναι. Εγώ γιατί να μην είμαι ρατσιστής?
3: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι τσιγκάνος. Έχω 6 παιδιά.
1: Ναι.
3: Κανένα δεν είναι δημόσιος υπάλληλος. Μένω σε ένα. Εγώ έχω σπίτι, δεν έχω τσαντήρια, αλλά οι άλλοι εκεί έχουν τσαντήρια.
1: Καντεμιά λίγο αυτό, καντεμιά έτσι.
3: Καντεμιά. Άκου τώρα να σου πω τι γίνεται. Εμένα με στέλνει η ΔΕΗ να πληρώσω τετραγωνικά.
1: Γιατί είμαι ρατσιστής όμως?
3: Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένα δεν με ακούει, ρε φίλε.
1: Αφού είσαι γύφτο, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστής τώρα, σας λέω και Ρωμά.
3: Ναι, μισό λεπτό.
1: Ναι.
3: Τα παιδιά μου πήγαν, φαντάρι.
1: Δεν ξέρω, πήγανε.
3: Πήγανε.
1: Με τους δικούς μας?
3: Με τους δικούς. Ποιος δικούς μας, Έλληνα σήμερα, είμαι και αυτός.
1: Τα Μπαλαμά.
3: Μπαλαμό, αλλά Έλληνας.
1: Ωραία.
3: Άμα γίνει πόλεμος θα πάνε, φαντάρι.
1: Θα πάνε.
3: Θα πάνε.
1: Τι θα κάνουν, θα πουλάνε πατάτες στον πόλεμο?
3: Δεν είμαι γύφτος τέτοιος.
1: Α, τι γύφτος είσαι, καρέκλες?
3: Όχι.
1: Τι γύφτος?
3: Σίδερα έχω.
1: Α,
3: μέταλλα.
1: Α, όλα τα παλιά αγοράζω, κατάλαβα.
3: 1300 το γραμμάριο χρυσό.
1: Το πιάσα.
3: Είμαι γύφτος πολιτισμένος, δεν είμαι.
1: Ναι, τώρα τι μαλακίες.
3: Ωραία. Μαλακίες δεν λέμε. Αλλά θέλω να μου πεις κάτι. Ναι. Γιατί μου ήρθε η ΔΕΗ?
1: Για αυτό το λόγο, αγαπητέ. Γιατί αλλιώς θα κατηγορούμασταν για ρατσισμό. Δεν μπορεί εσάς να σας εξαιρέσουμε. Πάει να πει ότι είμαστε ρατσιστές, αν μας εξαιρέσουμε.
3: Ένα τέμος που εγώ έχω κάνει να βάλω ένα φωτοβολταϊκό πάνω στη στέγη και δεν έρχεται να το βάλει, γιατί λέει δεν δίνουν άδεια και σε εμάς και πέσω χρυλεκτά από την τράπεζα, η Eurobank.
1: Μάλιστα.
3: Αυτή η Eurobank τι είναι?
1: Τι είναι, ο ιδιοκτήτης των σπιτιών μας είναι, τι είναι?

0: Λοιπόν, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Για την Παρασκευή αφιέρωση.
1: Ναι.
0: Αυτός που εξήγηλε το πόσο κάνει, θα το κάνεις πόσο κλάνει, θα βάλεις μέσα. Αφού λέμε κλάνει, βάλε και βρωμάει, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Και επειδή μας κοροϊδεύουν όλοι αυτοί, θα βάλεις να τον παίξω κι εγώ του Κακαουνάκη.
2: Και νομίζω ότι έχω ακόμα αρκετά πράγματα να κάνουμε ως προς τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η αγορά. Μια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα, την ονομάζουμε Πόσο Κάνει.
3: Θα τον παίξω κι εγώ.
2: Την ονομάζουμε Πόσο Κλάνει.
4: Βρώμα να μην μπορούμε να...

0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Μία αφιέρωση θέλω.
1: Ναι.
0: Τον αδερφό μου τον Γιώργο θέλω να αφιερώσω. Ένα εμβατήριο που το είχε πει μόνο ο Πάγκαλος. Το είχατε βάλει πολλά χρόνια πριν. Που έλεγε το ήρωες, το τραγούδι το ήρωες. Αλλά το έλεγε ως ένα τραγούδι βρικολακίστικο. Ρικόδες. Θέλω από τον Πάγκαλο δηλαδή. Αυτό το remix το είχατε κάνει κάποτε.
1: Περαστικά.
2: Πήγα λοιπόν στο εκλογικό κέντρο της Ενωμένης Αριστεράς στις πρώτες εκλογές που είχαν γίνει τότε. Είχε ένα εμβατήριο που έπαιζε απ' έξω και παντού και δεκάδες νέα χρωμά παιδιά από το Πολυτεχνείο και από το Πανεπιστήμιο βγαλμένοι τραγουδάγαν όλοι μαζί με σφιγμένες τις βροθιές. Του Γράμμου και του Βίτσι τα χαλάσματα, ήρωες μέσα στα φαντάσματα.

0: αίματα, ποτάμια, βουερά.
1: Αίματα, κόκκινο νερό. Αίματα, ποτάμι, βουερό.
0: Κόκαλα, ολόκληρα βουνά. Είναι ένα τραγούδι φρικόδες και βρικολιαστικό του εφηλίου πολέμου.
1: Πήρε στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γόργο ποταμό. Και φωτιά στο Γόργο ποταμό.
2: Ναι, Αποστόλη, γεια. Να παρακαλέσω κάτι. Όταν θα σου είναι εύκολο, βάλε τον κουλούρι, ρε παιδάκι μου, που είχε την κυρία που έπλεκε τα σεμέν στις λαϊκές.
3: Η αμύτησα λοιπόν γυναίκα εκείνη που της εκτέλεσα τον άντρα Γερμανή. Με τα χεράκια της στεντούσε, κύριε Καψή, αυτό το μαντιλάκι. Με ευαισθητοποίησε σαν άνθρωπο. Και το έκανα και θα

0: Άντε μωρέ Λουλού.
1: Οπα.
0: Ήθελα δύο πράγματα να σου ζητήσω.
1: Ναι, μήπως να πρόσεχες λίγο τη γλώσσα σου πρώτα.
0: Ναι, δίκαιο έχει, ήταν λίγο αγκρέσιμο χωρίς λόγο. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στις Ινδίες και σκέφτηκα για δύο λόγους. Ο ένας ήταν γιατί τελικά.
1: Σκεφτόσουν το γράμμα σε ένα ποιητή που λέει μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε.
2: Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε. Και ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει.
0: Όχι, το άλλο που λέει ότι είναι παράξενα τις ίδια στα φανάρια και δεν τα βλέπεις καθώς λένε με το πρώτο.
2: Είναι παράξενα τις ίδια στα φανάρια και δεν τα βλέπεις καθώς λένε με το πρώτο.
0: Έχουν δίκιο.
1: Α, οκ, αυτά σκεφτόσουν. Και τι ήθελες.
0: Αλλά εκείνη την ώρα που ήμουν μέσα στο μετρό ξαφνικά βλέπω έναν εξαδάχτητο. Με δύο αντίχητες. Και λέω πρέπει να τον πάρω να βάλει τον εξαδάχτυλο.
1: Πού το θυμήθηκες, μωρέ.
0: Και αφού είδα έναν τύπο με έξι δάχτυλα μπροστά μου.
1: Αληθινό ήταν ή μαρκώνει τίποτα UFO και τέτοια.
0: Όχι, όχι, κανονικότατο. Ήταν...
1: Και έκανε όταν θέλει να κάνει thumbs up, κάνει διπλό, το χεράκι εννοώ.
0: Αυτό ήταν πλέον δαχτυλάκι, ήταν ένας επλέον αντίχειρας που ξεπρόβαλε από την υπάρχοντα αντίχειρα κάθετα, με νύχη και με όλα.
1: Τυχερή η γυναίκα του.
0: Βέβαια, ναι, άμα σου πει αντίχειρα είναι τυχερή. Αυτό είναι το ένα λοιπόν που θα βάλει την Παρασκευή. Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Διάβασα ένα άρθρο που είπαν και φίλοι μου για τους εξαδάχτυλους που είχατε βάλει πριν από 3-4 μέρες. Και επειδή έχουμε ένα σύλλογο.
1: Με εξαδάχτυλους.
0: Ορίστε.
1: Μαζεύεστε διάφορα alien και κάνετε και σύλλογο. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε.
0: Ναι, έχουμε σύλλογο. Έχουμε και το εξαδάχτυλια.gr. Έχουμε.
1: Υπάρχει και site. Έχετε 6 δάχτυλα εσείς όλοι.
0: Ναι.
1: Σε κάθε χέρι.
0: Εγώ έχω στο πόδι, αλλά έχουμε και 6 δάχτυλα και 7 ανάλογα. Υπάρχουν.
1: Ίδια. Και πώς βάζετε γάντια ποδιού.
0: Τι γάντια.
1: Που μπαίνει το κάθε δάχτυλο χωριστά αυτές οι καλτσούλες οι ωραίες που είναι για αρκουδάκι.
0: Όχι. Υπάρχουν μαγαζιά για αριστερόχερι, για εξαράκτηλοι δεν υπάρχουν, αλλά εντάξει.

0: κόρη μου.
1: Και μαζεύεστε εκεί διάφοροι εξαδάκτυλοι και λέτε τα νέα των εξαδακτύλων. Τι νέα έχουν οι εξαδάκτυλοι? Τι ζωή είναι αυτή που κάνουν?
0: Όχι, αλλά έχουμε κάτι παραπάνω από όλους τους υπολείπους και μέσα από αυτό το κοινό χαρακτηριστικό έχουμε ενωθεί.
1: Αυτό το δάκτυλο που είναι παραπάνω στο πόδι μειώνεται από κάπου αλλού, είναι παρακάτω κάτι άλλο?
0: Όχι, δόξα σας.
1: Όχι. Το δάκτυλο το έκτο, γιατί έχω απορίες, θέλω να μάθω. Βγαίνει δίπλα από τα άλλα ή βγαίνει από πίσω με στη φτέρνα?
0: Όχι, όχι, όχι. Τι λέτε τώρα?
1: Δεν βγαίνει στο πλάι από πίσω ή κάτι τέτοιο?
0: Δίπλα, δάχτυλο κανονικό είναι, κύριε. Δεν είμαστε εξωγήινοι, άνθρωποι είμαστε κανονικοί.
1: Καλά, τώρα εσείς το λέτε ότι δεν είστε εξωγήινοι. Και ο ΙΤ αυτά έλεγε, τέλος πάντων. Να σας πω λίγο.
0: Ναι.
1: Όταν βάφετε τα νύχια σας με το μανόν, οι γυναίκες, ξέρω εγώ.
0: Ευτυχώς που το διευκρινίσατε, γιατί θα υπήρχε παρεξήγηση.
1: Όχι, σιγά καλέ, εγώ τα βάφω. Χαλάνε παραπάνω μανόν και ασετών μετά.
0: Τι να σας πω, ίσως το μανικιούρικο οι γυναίκες να τους φέρνουν περισσότερα χρήματα. Τι
1: είναι και αυτό κάτι, δεν μπορεί να γίνει. Έχετε έξοδα, πρέπει κάτι να γίνει με εσάς.
0: Θα το φέρω θέμα, γιατί κάθε Κυριακή έχουμε συγκέντρωση.
1: Ναι, η εξαδακτηλία, η παρέτηση εξαδακτηλίας, ξέρω. Μετά τη Φαγκαρόπετρα προκύψατε κι εσείς.
0: Δάχτυλα έχουμε παραπάνω, δεν έχουμε πουλί, με έχετε μπερδέψει.
1: Το κατάλαβα, αν και θα θέλατε από ό,τι καταλαβαίνω. Όταν φοράτε τις αγιονάρες αυτές τις string που είναι με τη διχάλα στη μέση, περισσεύει και ένα δάχτυλο που περπατάει μόνο του στο πεζοδρόμιο. Δηλαδή είναι τα πέντε πάνω άρχοντες και πάει και το έβδο και περπατάει στο πλάι τρέχοντας να προλάβει τα άλλα.
0: Έχετε απορίες, μου φαίνεται.
1: Έχω πολλές απορίες.
0: Μήπως έχετε και εσείς το κόμπλεξ των πενταδάχτυλων απέναντι σε εμάς?
1: Όχι, απλά εγώ ψαχνόμουν, επειδή έχω μικρό πουλί, ψαχνόμουν, λέω δεν θα βγει ένα δάχτυλο, κάπου αλλού θα μου βγει. Τίποτα.
0: Αν φέρω όλο το σύλλογο εκεί και σας βάλουμε όλα τα δάχτυλα στον κόπο σας, κύριε.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
6: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
7: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
7: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
2: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο.

0: Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπι 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
4: Στους 4,8 δισεκατομμυρίων πρόκειται για το 5ο και μεγαλύτερο εθνικό σχέδιο που έχει εγκριθεί μέχρι στιγμής. Ένα προσωρινό επίδομα θέρμανσης θα στηρίξει έως και 800.000 ευάλωτα νοικοκυριά. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη Στοιχείο. Σε χαμηλή βλάστη σημαίνει τη φωτιά στην περιοχή κάτω Μονοκαριά στην Ιστία Ευβοίας. Ακραίος θερμό κίνδυνο πυρκαγιά κατηγορία κινδύνου 5. Αύριο σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος κατηγορίας 4 και σε αρκετές περιοχές της πυρωτικής και νησιωτικής χώρας. Με τεμποδίων είναι ενημέρωση για τα δρομολόγια των λεωφορείων, καθώς υπάρχει βλάβη στη τηλεματική και οι επιβάτες δεν γνωρίζουν την ώρα αφήξής τους. Το σύστημα δέχτηκε επίθεση από hacker, δήλωσε τα παραπολιτικά 90,1 ο Λεωνίδας Σκούλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Εργαζομένου του ΑΣΑ. Εκτίμησε ότι το αργότερο αύριο θα έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα. Θύμα οικογενειακής βίας ήταν για πολλά χρόνια η 44χρονη που δολοφονήθηκε από το 53χρονο σύζυγό της σε διαλαμπή της Ροδόπης. Η γυναίκα είχε αποφασίσει να χωρίσουν και σήμερα είχε προγραμματίσει να καταθέσει αίτηση διαζυγίου. 270 νεκροί μέχρι στιγμής από επίσημος απολογισμός στα σύνορα Νεπάλ Θιβέτ μετά τις ξαφνικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που παρέστηναν ολόκληρα χωριά και φαίνεται να προκλήθηκαν όταν αποκολλήθηκε τμήμα παγετών. Αγνοούνται περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 800 είναι από ΗΠΑ, Βρετανία και Αυστραλία. Νεκρός αναζήθηκε 88χρονο Σουηδός από τη θάλασσα στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδική. Ο ηλικιωμένος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Νέων Μουντανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στην διεθνή ενημέρωση, περισσότεροι από 15.800 άνθρωποι, αριθμός ρεκόρ, έχουν πεθάνει φέτος στη Γερμανία από αιτίες οι οποίες σχετίζονται με τις ακραία υψηλές θερμοκρασίες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τα οποία ανακοινώθηκαν στην εβδομαδιαία έκθεση του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ. Στα αθλητικά, απόψε στις 8 Μπραμ Πάουκ και Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός για το Conference League. Μια ώρα αργότερα ΤΣΣΚΑ Σόφιας Όφη για το Europa League.
3: Τα νέα των αγορών.
4: Απόλυση 0,57% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας αυτή την ώρα στο 1,1646 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Έθριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Κουβαράς.
3: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό σας απόγευμα. Τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαρά στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Χάλαρης είναι στον ήχο. Η Όλγα Καλατζή κάνει την παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς στη μουσική επιμέλεια. radio@parapolitika.gr είναι το mail μας. Αν θέλετε να μας γράψετε την άποψή σας, να μας πείτε καμιά ιδέα, ό,τι θέλετε τέλος πάντων. 211 10 80 880 είναι το τηλέφωνό μας. Αν θέλετε να μιλήσετε εδώ με κάποιον από την εκπομπή, γενικώς να πείτε τις ιδέες σας. Γιατί σήμερα σας έχω έναν τύπο εδώ πέρα, ο οποίος είναι πολύ ασυνήθιστη περίπτωση. Σας το λέω από τώρα να το ξέρετε, διότι θα ακούσετε πράγματα μαζί του που δεν τα λέει ο καθένας εύκολα. Πολύ ψαγμένο άτομο, έχει περάσει έτσι διάφορα και έχει βρει τον εαυτό του. Κώστας Αποστολάκης, ηθοποιός, τον αγαπάτε, το έχει βρει τον εαυτό του, κουνάει το κεφάλι του, δεν είναι και σίγουρος.
1: Μα το κεφάλι μου, αλλά... δεν είμαι σίγουρος. Ναι.
0: Γεια σου Κώστα.
1: Όχι,
0: μου.
1: Είμαι σίγουρος ότι δεν έχω.
0: Δεν έχεις βρει τον εαυτό σου.
1: Το
0: ψάχνεις όμως. Σημασία έχει ότι το ψάχνεις καλά.
1: Ξέρεις τι.
0: Το ψάχνεις από.
1: Αν ψάξεις, ναι, θα σου δοθεί. Αν χτυπήσεις την πόρτα, θα σου ανοιχτεί.
0: Α, είδες. Καλά αρχίσαμε.
1: Ναι.
0: Αρχίσαμε πολύ καλά. Καλώς όρισες καταρχάς.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Είναι ωραίο το κλίμα με όλους εδώ, με τον Παναγιώτη, με τον Βασίλη.
0: Λοιπόν, ο Κώστας έχει το εξής. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Αυτό μπορώ να σας το πω. Τουλάχιστον στο βαθμό που τον ξέρω και τον έχω καταλάβει, είναι ένας άνθρωπος για τον οποίο η καλοσύνη είναι βασικό στοιχείο στη ζωή.
1: Ήξερα πολύ καλά ότι αυτή η συνέντευξη θα καταστρέψει την ταπεινοφροσύνη μου. Το ήξερα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Θα την καταστρέψει.
0: Αυτό ήταν ο στόχος.
1: Καλός είναι ο στόχος.
0: Ο στόχος, εντάξει. Ναι,
1: ναι, δυνάμει καλός, ναι, είναι ο άνθρωπος, αλλά καλός κατ' ουσίαν δεν είναι.
0: Ναι, αλλά όμως το θέμα είναι.
1: Τον εμποδίζει το σώμα.
0: Επιδιώκει. Περίμενε, θα φτάσουμε στο σώμα. Επιδιώκει όμως την καλοσύνη, διότι δεν την επιδιώκουν όλοι. Για σένα είναι κεντρικό ζητούμενο στη ζωή σου το να πετύχεις αυτό το στόχο του καλού ανθρώπου.
1: Να σου πω κάτι δύσκολο.
0: Ναι.
1: Η ψυχή,
0: ναι,
1: προέρχεται από το φως.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν μπορεί να αναγνωρίζει το σκοτάδι γύρω της.
0: Ναι.
1: Αλλά το σώμα την εμποδίζει να το αναγνωρίσει τον εαυτό της. Δηλαδή το σώμα εμποδίζει την ψυχή να δει τι είναι φωτεινό και καλό. Και επειδή είναι φθαρτό, της δείχνει τη φθαρτότητα, την ατέλεια και την, πώς το λένε, το χρονικό όριο που έχει σε αυτή τη γη. Γιατί έχουμε ένα σαν τσιπάκι μέσα στον εγκέφαλό μας,
0: ναι,
1: ότι την έννοια του πεπερασμένου, ότι όλα θα τελειώσουν κάποια στιγμή.
0: Μια στιγμή, θεωρείς δηλαδή ότι το μόνο μας πρόβλημα για να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή εκδοχή του εαυτού μας σαν άνθρωποι είναι το σώμα μας?
1: Βέβαια.
0: Αυτό είναι το βασικό μας πρόβλημα.
1: Το βασικό μας πρόβλημα είναι.
0: Γιατί είναι βασικό μας πρόβλημα? Γιατί να μην έχουμε εξοικειωθεί?
1: Γιατί θα σου πω.
0: Με όλα τα στοιχεία που το σώμα μας ζητάει και να μην τα χρησιμοποιούμε στην προσπάθειά μας να είμαστε καλοί άνθρωποι. Γιατί,
1: ναι,
0: το λες αυτό? Γιατί είναι αντίπαλος το σώμα?
1: Θα σου εξηγήσω,
0: ναι,
1: γιατί. Θα σου μιλήσω με τα λόγια του Σοκράτη.
0: Ναι.
1: Όχι με θεολογικές έννοιες. Ναι. Ο Σοκράτης λοιπόν έχει πει ότι η ψυχή είναι κάπου μέσα στο σώμα κτλ. Και στηρίζεται σε κάτι σχοινάκια.
0: Ναι.
1: Και κάθε φορά που κουνιέται το σώμα, ταρακουνιέται και η ψυχή μέσα και λέει δεν φτάνουν όλα αυτά. Έχει και τις αισθήσεις να την μπερδεύουν.
0: Γιατί
1: κάθε αίσθηση μπερδεύει την ψυχή.
0: Γιατί είσαι όμως κατά των αισθήσεων? Αυτό δεν καταλαβαίνω.
1: Γιατί οι αισθήσεις δημιουργούν συναισθήματα.
0: Ναι, αλλά ο άνθρωπος δεν είναι και οι αισθήσεις του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο άνθρωπος
1: είναι η φθαρτή του φύση, αλλά πρέπει να φύγει από αυτό.
0: Έτσι λες.
1: Βέβαια, ο Γρηγόριος Νήσις λέει για την επέκταση της ανθρώπινης φύσης. Πρέπει να την επεκτείνουμε την ανθρώπινη φύση. Και από ό,τι είναι φθαρτή, να την κάνουμε άφθαρτη. Δηλαδή, μαζί με την ψυχή και το σώμα. Αυτή τη στιγμή, η κάθε αίσθηση ταλαιπωρεί την ψυχή και την ταρακουνάει, γιατί το θέλει, το θέλει, το θέλει. Όπως ο Αριστοτέλης είχε πει για το θυμικό και το επιθυμητικό.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι? Αυτή τη στιγμή, όταν εγώ επιθυμώ κάτι και το επιθυμώ για καιρό και το λαμβάνω αυτό το πράγμα και μετά το χάσω απότομα, μπορώ να σκοτώσω για να το ξαναβρω.
0: Δύο λεπτά. Ας πούμε λοιπόν ότι εσύ επιθυμείς μια ωραία γυναίκα, έτσι. Ο έρωτας δεν είναι ένα από τα ωραία στοιχεία της ανθρώπινης ζωής?
1: Ο έρωτας είναι πολύ μπερδευτικός. Δεν θέλω να το πω στην εκπομπή σου όπως πραγματικά το πιστεύω.
0: Όχι, θέλω να το πεις όπως το πιστεύεις.
1: Πιο ήπια. Είναι μια ασθένεια, άμα θες.
0: Ο έρωτας είναι μια ασθένεια.
1: Βέβαια. Ο γήινος
0: έρωτας. Γιατί να μην είναι μια ευλογία ο έρωτας και να είναι
1: γιατί
0: μια
1: ασθένεια? Γιατί είναι ημερομηνία λήξεως. Ο ουράνιος έρωτας μόνο είναι τελεσφορή. Δηλαδή είναι ατελέσφορος ο γήινος έρωτας. Είναι ατελέσφορος. Γιατί ξέρεις τι, δεν περνάει η ασθένεια με χάπια ούτε με γιατρούς. Περιμένεις απλώς, θέλεις μόνο το αντικείμενο του πόθου σου. Και είναι και το πλέον εγωιστικό συνέστημα. Μου είπες ψέματα εμένα, με έστησες στο ραντεβού εμένα. Αν εγώ είμαι ερωτευμένος με μια γυναίκα και αυτή πάει να διασκεδάσει μαζί με πολλούς φίλους, αλλά δεν συμμετέχω, εύχομαι να περάσει χάλια.
0: Γιατί το λες αυτό? Αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο ερωτεύεσαι εσύ. Άλλος δεν ερωτεύεται.
1: Ο έρωτας το έχει.
0: Όχι, δεν το έχει ο έρωτας. Δεν είναι υποχρεωτικό να ζηλεύεις όταν είσαι ερωτευμένος.
1: Εγώ έτσι πιστεύω. Και μ' αρέσει που κάνουμε και στοιχομηθεία έτσι αντίρρησης, γιατί έτσι δημιουργούμε. Ο έρωτας είναι ατελέσφορο συνέστημα, γιατί αν δεν έχεις το αντικείμενο του πόθου σου, υποφέρεις.
0: Και ο πλατωνικός έρωτας.
1: Όχι, ο πλατωνικός είναι υγιής.
0: Ναι,
1: και ο καριωτακικός έρωτας, θες να το πάμε αλλού. Είναι υγιής. Γιατί έχει να κάνει στη μη ολοκλήρωση.
0: Άρα η ολοκλήρωση για σένα είναι πρόβλημα.
1: Η ολοκλήρωση στον έρωτα.
0: Στον έρωτα, στον έρωτα.
1: Είναι πρόβλημα.
0: Και πώς μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς έρωτα?
1: Πώς δεν μπορεί.
0: Όλη του τη ζωή, λες? Ή ας πούμε, πρέπει πρώτα να το
1: αν
0: βιώσει.
1: Αν δεν είναι υγιεινός ο έρωτας, δεν υπάρχει άλλος έρωτας.
0: Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις.
1: Ουράνιος.
0: Εσύ θα μου πεις.
1: Υπάρχει. Υπάρχει και έρωτας για τα ουράνια. Ξέρεις τι γίνεται, όλα αυτά τα λέμε, γιατί πραγματικά ακράδαντα μέσα μου πιστεύω ότι όλα αρχίζουν όταν φύγουμε.
0: Άρα εσύ είσαι βαθιά χριστιανός, πιστεύεις στη μεταθάνατο ζωή προφανώς, ναι. Και θεωρείς κιόλας ότι στη ζωή αυτή.
1: Και ζω επελπίδι της ουρανίας ζωής.
0: Μάλιστα. Ζεις και με τον τρόπο που λες ότι πρέπει να ζούμε ή το προσπαθείς? Δηλαδή είσαι ένας άνθρωπος που έχει ας πούμε ακυρώσει τις αισθήσεις του. Πώς το κάνεις?
1: Πώς θα τις ακυρώσω?
0: Ναι.
1: Αλλά το δοκούν, δηλαδή το ζητούμενο είναι να είμαι πνευματικός και όχι συναισθηματικός. Θα σου πω γιατί. Γιατί αν μου κάνεις κάτι και σε συγχωρήσω συναισθηματικά, εγώ έτσι αισθάνομαι τώρα. Μεθαύριο θα μου πονάει το στομάχι μου, η κοιλιά μου ή το κεφάλι μου και θα σε ξεσυγχωρήσω πάλι γιατί θα είμαι χάλια. Ενώ πνευματικά είναι στάνταρ η συγχωρήση. Σίγουρη.
0: Έχεις καταφέρει να συγχωρείς δηλαδή ανθρώπους που σε αδικούν, ας πούμε, ή οι οποίοι μπορούν να σου συμπεριφερθούν άσχημα, να μιλήσουν άσχημα για σένα. Τέλος πάντων, να γίνουν με έναν τρόπο επιλέγοντας το ίδιο και όχι εσύ εχθροί σου. Αυτούς τους ανθρώπους πώς σου αντιμετωπίζεις?
1: Έχει συμβεί. Αλλά πρόσεξε, δεν το έχω καταφέρει. Το έχω ζητήσει για να το καταφέρω. Για όλα αυτά που μιλάμε, δηλαδή η ανθρώπινη φύση είναι ανίκανη. Όταν λέει, ας πούμε, το Ευαγγέλιο να είστε πράοι, να είστε ταπεινοί, να είστε φιλεύσπλακοι, πώς θα το κάνω εγώ αυτό?
0: Για πες μου εσύ.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Όχι. Ναι. Αυτό το ζητάς και σου έρχεται. Ξέρεις τι γίνεται.
0: Σου έχει έρθει από το. Εννοείς ότι το ζητάς από το Θεό.
1: Ναι,
0: αυτό καταλαβαίνω.
1: Ναι. Στην προσευχή σου. Αλλά ξέρεις τι γίνεται.
0: Και το έχεις λάβει πίσω, ή απλά το ζητάς και δεν βγαίνει αυτό το πάμε.
1: Το έχω λάβει και το έχω κάνει. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Οι ουράνιοι νόμοι δεν ζητούν ανταπόδοση. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι πρέπει να με συγχωρήσει και εμένα αυτό που θα του πω συγγνώμη.
0: Εντάξει.
1: Όχι. Το θέμα είναι να το κάνω εγώ. Αλλά αυτό το πράγμα.
0: Άλλο να πεις εσύ συγγνώμη, δύο λεπτά. Εδώ είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εγώ λέω, να αδικήσεις εσύ κάποιον και να του ζητήσεις συγγνώμη,
1: δεν
0: είναι εύκολη διαδικασία, αλλά είναι μια διαδικασία
1: μπορείς που
0: την πετυχαίνουν οι άνθρωποι.
1: Μπορείς να μαλώσεις επειδή όμως αδίκησε αυτός.
0: Ναι.
1: Και να μαλώσετε.
0: Ναι.
1: Πάλι συγγνώμη θα του ζητήσω.
0: Θα του ζητήσεις συγγνώμη και ακόμα και αν σε αδίκησε. Mm-hmm. Γιατί θα του ζητήσεις συγγνώμη?
1: Γιατί του δίνω μια ευκαιρία να δει πώς είναι.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτον. Δεύτερον, αν αυτά τα πράγματα τα ουράνια προσπαθήσουμε επειδή φαίνονται πολύ παράλογα. Ξέρεις, άμα διαβάσεις το Ευαγγέλιο και προσπαθείς να το αποκρυπτογραφήσεις, θα πεις όλοι είναι μαζόχες αυτοί που το γράψαν. Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Θα πεις εγώ υπάσχουν από μαζοχισμό.
0: Ναι.
1: Υπάσχουν από κατάθλιψη. Δεν μπορεί να σ' αρέσει να δικήσει.
0: Καλά, εντάξει, αυτό είναι βασικό όμως.
1: Υπάσχουν από
0: χριστιανισμό. Δηλαδή το γύρισε και το άλλο μάγουλο να το χτυπήσω και το άλλο. Είναι βασικό στοιχείο της.
1: Είναι βασικό στοιχείο, αλλά αυτό ξέρεις τι γίνεται. Είναι ένας οδηγός προς τη θέωση το Ευαγγέλιο. Δεν μπορείς να το πράξεις μόνος σου.
0: Ναι.
1: Πρέπει να λάβεις βοήθεια. Εγώ αυτή τη στιγμή.
0: Και μιλάς για βοήθεια την οποία πρέπει να λάβεις από το Θεό.
1: Μα σου έχω πει τη ζωή. Ναι, βέβαια, σου έχω πει τη ζωή πριν έκανα και τη ζωή.
0: Όχι, όχι, θα μου την πει τώρα. Άστε, δεν μου πει. Μια κουβέντα μου τη πει. Θα τα μάθω τώρα. Περίμενε. Θέλω πρώτα να καταλάβω την φιλοσοφία σου σήμερα. Η φιλοσοφία σου λοιπόν σήμερα είναι ενός ανθρώπου ο οποίος προσπαθεί να φτάσει κοντά σε αυτό που
1: μας λέει
0: η χριστιανική πίστη, έτσι.
1: Κοντά στο θεϊκό.
0: Κοντά στο θεϊκό.
1: Ναι, να φτάσει στην ενέργεια, να ελκύσει την ενέργεια η οποία δεν βλέπετε, αλλά υπάρχει. Και μη σου πω στον Αναξημένη τώρα στο πνεύμα, το πνεύμα άνεμος. Λέει ο Αναξημένης, τη νιώθεις τον αέρα στα μαλλιά σου, το νιώθεις? Ναι, το νιώθεις. Το βλέπεις όμως? Όχι, αλλά το νιώθεις. Μπράβο. Μπορεί να υπάρχει όμως και ένα άλλο πνεύμα, ένας άλλος άνεμος, που για να το νιώσεις δεν ξέρεις ότι υπάρχει, αλλά για να το νιώσεις πρέπει να κάνεις κάτι άλλο. Άκου πόσο βαθιά είχαν μπει. Και έτσι ήρθε ο Εμπεδοκλής και μίλησε για το «ον» και το «μειών».
0: Ναι.
1: «Ον» τι είναι? Αυτό που βλέπω.
0: Ναι.
1: «Μειών» αυτό που δεν βλέπω. Μήπως όμως υπάρχει κάτι που δεν βλέπω ενώ είναι «ον»? Και πρέπει να κάνω κάτι άλλο για να το δω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κάτσε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Τα λες ωραία. Έχεις Πολύ έτσι.
1: Μου το εμπνέει, να σου πω κάτι, μου
0: εντάξει,
1: το εμπνέει.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε το Άστρα Μη Με Μαλώνετε. Ωραίο τραγούδι, πραγματικά. Μανώλη Λιδάκη, υπέροχο τραγούδι. Και γυρίζουμε, έχουμε πολλά να συζητήσουμε εδώ με τον Κώστα.

0: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε.
4: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
6: Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Η πόρνη από πάνω.
8: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
7: Η πόρνη από πάνω.
8: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mortiliacom.artinfo.gr.
9: Παραπολιτικά, 90,1.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Κώστας Αποστολάκης μαζί μας, ηθοποιός αγαπημένος, τον ξέρετε όλοι, τον έχετε δει πολλές φορές, αλλά θέλω να μιλήσουμε απόψε σήμερα έτσι εκβαθέων, γιατί έτσι θέλει και εκείνος νομίζω.
12: Ναι, ναι,
11: καταρχάς
12: ναι.
11: Το τραγούδι που ακούσαμε, το «Άστρα μη με μαλώνετε», έχει μια ιστορία πίσω του που μου την είπες τώρα που την ακούγαμε, αλλά θέλω να την πεις στους ακροατές μας, γιατί είναι πολύ συγκινητική.
12: Είναι πολύ συγκινητική και αληθής.
11: Ναι.
12: Αυτό το έχει γράψει ο Λευτέρης ο Καμπουράκης στους στίχους, ο Καμπουρολευτέρης ο γνωστός, ο οποίος σκοτώθηκε ο γιος του με το τραχτέρ. Και του λέει ψηλό μελαχρινάκι μου, γιατί έχω πόνο στην καρδιά και βγήκα και τον είπα. Στάστρα θα πω τον πόνο μου, γιατί κοιμόταν στα χωράφια, έτσι, ήταν εργάτες. Και ήθελε ο γιος του να μάθει τραχτέρ, να μην είναι φαμέγιος και υπάλληλος κτλ.
11: Συγκλονιστικό τραγούδι.
12: Ναι, ναι. Και το έγραψε ο Μπάμπης ο Γαργανουράκης, ο Γαράλαμπος, το 1975 σε δίσκο.
11: Και νομίζουμε όταν το ακούμε αυτό το τραγούδι ότι είναι ερωτικό, επειδή λέει το ψηλό μελαχρινάκι μου κτλ.
12: Και το είπε και υπέροχα ο Λιδάκης.
11: Και το είπε υπέροχα.
12: Συγκλονιστικά.
11: Γενικά ο Λιδάκης ήταν ένας συγκλονιστικός τραγουδιστής.
12: Ναι,
11: πραγματικά.
12: Τον έχω γνωρίσει, τον, δηλαδή.
11: Ναι, ήσασταν φίλοι, δηλαδή.
12: Φίλοι, όχι, αλλά είχαμε βρεθεί και στην Κρήτη και στην Αθήνα αρκετές φορές.
11: Μάλιστα. Λοιπόν, για να γυρίσω τώρα σε σένα. Πες μου λίγο πώς ήταν η ζωή σου και πότε μπήκες σε αυτό το δρόμο στον οποίο είσαι τώρα, που μου λες ότι έχεις αφήσει πίσω σου πολλές απολαύσεις, να το πω έτσι. Έτσι το καταλαβαίνω. Στην προσπάθειά σου να είσαι αυτό που εσύ πιστεύεις ότι πρέπει να είναι ο άνθρωπος, δηλαδή να πετύχει το θείο, ας το πούμε κάπως, όσο γίνεται,
12: ναι,
11: αυτό,
12: ναι, ναι,
11: ανθρώπινα. Για πες μου, πώς, καταρχάς πώς ήταν η ζωή σου πριν, πώς ξεκίνησες.
12: Η ζωή μου ήταν...
11: Πώς ξεκίνησες, πώς έγινες ηθοποιός.
12: Πώς έγινα ηθοποιός, από τη Δευτέρα Γυμνασίου.
11: Ναι.
12: Κάναμε κάτι σκετσάκια με το φίλο μου τον Μπάρι τον Καγκαδέλη, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι speaker στα τηλεπαιχνίδια. Έχει και με τον Φερεντίνο δουλεύει. Και ήμασταν στο ίδιο θρανείο.
11: Ναι.
12: Κάναμε μερικές παραστασούλες οι δυο μας,
11: ναι,
12: που γράφαμε και τα κείμενα,
11: ναι,
12: στο σχολείο και μου κόλλησε αυτό,
11: μάλιστα,
12: το πράγμα από τη Δευτέρα Γυμνασίου.
11: Ναι. Και μετά βγήκες από το σχολείο τέλος πάντων και έγινες κατευθείαν ηθοποιός, έτσι.
12: Ναι, έγινα ηθοποιός, αλλά. Πάλευα. Έχω χαλάσει 1.000.000 δραχμές σε βιογραφικά και φωτογραφίες που πήγανε στο καλάθι.
11: Αλήθεια, γιατί?
12: Ναι, γιατί δεν με ήθελε κανένας. Μία διαφήμιση,
11: ναι,
12: και είναι πολύ ενδιαφέρον,
11: ναι,
12: να το πω, γιατί,
11: ναι,
12: το έχω πει άλλη μία φορά μόνο.
11: Ναι.
12: Μία διαφήμιση μου έδωσε την ευκαιρία και μου άνοιξε όλες τις πόρτες.
11: Ναι.
12: Στο να με πάρουν όλοι τηλέφωνο.
11: Ποια διαφήμιση?
12: Μία διαφήμιση που έκανα στην Νόβα, την οποία την είχε σκηνοθετήσει ο Λάνθιμος.
11: Α,
12: σε πληροφορώ.
11: Τι λες τώρα?
12: Ναι, ναι, ναι. Και ήταν μια διαφήμιση που έκανα ένα κριτικό.
11: Ναι.
12: Και αυτή η διαφήμιση 30 δευτερολέπτων έδειξε σε όλους ότι δεν είχα δείξει με χιλιάδες ώρες παραστάσεων και γυρισμάτων. Να δεις ότι αυτό φαίνεται αδική, αλλά δεν είναι. Δεν είναι. Ξέρεις τι γίνεται,
11: ναι,
12: θα σου πω κάτι πολύ βαθύ αυτή τη στιγμή.
11: Ναι.
12: Υπάρχουν πάρα πολλοί ηθοποιοί, ταλαντούχοι που είναι,
11: ναι,
12: σπίτι τους.
11: Ναι.
12: Και πάρα πολλοί μέτροι που δουλεύουν. Έτσι πρέπει να είναι.
11: Γιατί?
12: Γιατί μέσα από αυτό εκπαιδεύεται η ψυχή τους σωστά.
11: Είσαι υπέρ επομένως το να έχουμε υπέρ της ταλαιπωρίας του ανθρώπου.
12: Φυσικά. Χωρίς κόπο δεν γίνεται τίποτα. Ξέρεις τι γίνεται. Ο Σιρέ έχει γράψει ένα βιβλίο, τους μεγάλους μύστες, άθεος δηλώνει, έτσι, αλλά γράφει μια πολύ πολύ ωραία φράση μέσα στο τελευταίο κεφάλαιο που μιλάει για τον Χριστό. Όταν παχαίνει η ψυχή, η θρησκεία γίνεται ειδωλολατρική. Λέει λοιπόν, αυτό ισχύει και στην κανονική ζωή. Όταν παχαίνει η ψυχή, δηλαδή τι γίνεται, η αυθονία αποκτηνώνει την ψυχή. Η ειρήνη, η πολλή ειρήνη, έτσι είναι τα πράγματα στη γη, δημιουργεί έκθρα με το διπλανό μου. Ενώ ο πόλεμος δημιουργεί ένωση. Δηλαδή θα ενωθούμε όλοι μαζί να διώξουμε τον κατακτητή ή να επιβιώσουμε.
11: Ναι, αλλά δύο λεπτά τώρα. Δηλαδή εδώ, επειδή είμαστε και σε μια εποχή πολέμου τώρα.
12: Δεν λέω ότι είναι καλό.
11: Ναι,
12: λέω ότι είναι καλό.
11: Προς Θεού.
12: Όχι, λέω ότι έτσι εκπαιδεύεται η ψυχή. Είναι ατελής.
11: Ναι.
12: Είναι ατελής η επιβίωση.
11: Εντάξει,
12: αυτή
11: πατήρ πάντων πόλεμος.
12: Το είπε ο Ηράκλητος. Αλλά ξέρεις τι, εμείς οφείλουμε να γυρεύουμε και να ψάχνουμε απεγνωσμένα και με ζήλο και με όρεξη την ειρήνη.
11: Μια στιγμή. Εσύ τώρα, γυρίζω σε σένα. Πώς ζούσες τα προηγούμενα χρόνια της ζωής σου και πώς ζεις σήμερα?
12: Αν με γνώριζες, θα λέγες είναι ένας κανονικός άνθρωπος που του αρέσουν οι γυναίκες, τα ποτά. Τα ξενύχτια, τα γλέντια, πηγαίνει στα μπουζούκια, στα κριτικά, στη λύρα κτλ. Και θα έλεγες ότι είμαι ένας κανονικός άνθρωπος. Όμως.
11: Μέχρι υπερβολής ή ένας κανονικός άνθρωπος?
12: Όχι. Μέχρι υπερβολής. Πιο υπερβολής δεν γίνεται.
11: Τόσο πολύ.
12: Βέβαια, έπρεπε να ένα μπουκάλι ουίσκι κάθε μέρα. Μην νομίζω.
11: Σοβαρά μιλάς τώρα.
12: Βέβαια.
11: Μάλιστα.
12: Και να μην πω και τη μάρκα, γιατί θα κάνω διαφήμιση.
11: Δεν χρειάζεται μάρκα.
12: Ένα μπουκάλι ουίσκι κάθε μέρα.
11: Ναι, ναι.
12: Αλλά
11: ήσουν σε σχέσεις ας πούμε μόνιμες με μια γυναίκα, ξέρω εγώ. Πώς ήταν η ζωή σου, ρε παιδί μου?
12: Φυσικά είχα παντρευτεί κιόλας. Είχα και μια κόρη. Η οποία κόρη την αγαπώ, την υπεραγαπώ. Και είναι ένα υπέροχο πλάσμα 14 χρονών. Πηγαίνει Δευτέρα Γυμνασίου. Αλλά έκανα πράγματα τα οποία τι έκανε, θέλω να σου πω. Κουράζαν σιγά σιγά την ψυχή μου. Την κουράζαν. Και έφτασα εκεί που λέει ο Ιωάννης Κλίμακος, γιατί υπάρχει ένα τρομερό βιβλίο που είναι Δεύτερο Ευαγγέλιο Κλίμακος του Ιωάννη, λέει γιατί άνθρωπε δεν γονατίζεις να ζητήσεις την ουράνια δύναμη, μάλλον η ψυχή σου αντέχει ακόμα. Αφού λοιπόν άντεχε η ψυχή μου, δεν τη ζήταγα. Όταν
11: Πότε, πριν από πόσα χρόνια άλλαξες ζωή?
12: Λίγο πριν έρθει η πανδημία.
11: Πώς συνέβη?
12: 19 προς 20.
11: Πώς σου συνέβη? Δηλαδή εκεί που ήσουν ένας τύπος, από ό,τι καταλαβαίνω, εντάξει, χήμα. Να το πω έτσι για να σε εννοηθούμε. Πώς έγινες ξαφνικά από αυτό ένας άνθρωπος των στερήσεων, που θες να στερηθείς τις απολαύσεις γιατί θεωρείς ότι αυτό είναι
12: γιατί νόμιζα
11: ο δρόμος, ο σωστός της ζωής?
12: Νόμιζα ότι ήμουν ευτυχισμένος και χαρούμενος, αλλά ήμουν επίπλαστα χαρούμενος και ευτυχισμένος. Τον έκανα και διαπίστωσα μέσα στην ψυχή μου ότι δεν έχω χαρά κάθε μέρα. Και ξαφνικά, ξέρεις, έλεγα σε όλες τις συνεντεύξεις ότι είμαι καλά, δεν θέλω να αλλάξει τίποτα, και το εννοούσα τότε, γιατί έτσι νόμιζα ότι είναι. Τώρα που ξέρω αυτό, δεν θέλω να ξαναγυρίσω ποτέ σε εκείνο.
11: Μήπως όμως έφτασες αυτό επειδή έχασες το μέτρο? Δηλαδή μήπως το παν μέτρον άριστον, επειδή αναφέρεσαι πολύ συχνά και στους αρχαίους, ήταν αυτό που αν το είχες δεν θα χρειαζόταν να περάσεις από τη μία
12: μπορεί σε όχι τόσο χρονικό διάστημα, αλλά θα το ένιωθα. Ξέρεις γιατί? Και οι άνθρωποι που έχουν μέτρο νομίζω ότι είναι ευτυχείς. Ξέρεις γιατί? Η ευτυχία είναι ενάντια στην έκβαση των όντων. Αυτό που λέμε ευτυχία, τι εννοώ δηλαδή? Είναι ενάντια σε οτιδήποτε είναι ορατό στο μάτι.
11: Ναι.
12: Δεν μπορεί να σε κάνει οτιδήποτε είναι ορατό στο μάτι ευτυχισμένο. Ευτυχισμένο θα σε κάνει το να δίνεις χωρίς να έχεις. Το να δίνεις, το να συμπονάς, το να καταλαβαίνεις, το να βοηθάς, το να θέλεις την ειρήνη και να την... Πρόσεξε, εγώ θέλω την παγκόσμια ειρήνη, αλλά πρέπει εγώ πρώτος να την κάνω.
11: Ναι.
12: Εμείς τώρα τι κάνουμε? Κατακρίνουμε τους άλλους, λέμε σκοτώνουν άνθρωποι, σκοτώνει κόσμο, σκοτώνουν.
11: Και εν τω μεταξύ σφαζόμαστε εμείς μεταξύ μας.
12: Όχι, και εγώ έχω σκοτώσει ήδη το γειτονά μου μέσα μου για τον μισό.
11: Ναι.
12: Το μίσος δεν είναι ένας φόνος μικρός.
11: Το καταλαβαίνω αυτό που λες, απόλυτα. Παρόλα αυτά, θεωρείς τώρα είσαι ευτυχισμένος στη ζωή σου?
12: Τώρα είμαι χαρούμενος κάθε μέρα που ξυπνάω. Νιώθω έτσι στο στομάχι μου να στάγουν σταγονίτσες ευτυχίας χωρίς να συμβαίνει τίποτα. Και έχω διαπιστώσει πόσο σημαντική είναι η αγία ρουτίνα. Η αγία ρουτίνα. Δεν μ' αρέσουν ούτε οι έκπληξεις.
11: Δεν σ' αρέσουν?
12: Όχι, ούτε οι θετικές ούτε οι αρνητικές. Γιατί οι θετικές προϋποθέτουν και αρνητικές. Το καρδιογράφημα, το τεράστιο, σημαίνει ή υπέρταση ή υπόταση. Εγώ δεν θέλω ούτε υπέρταση ούτε υπόταση. Θέλω μια κανονική ζωή.
11: Ναι.
12: Και να ζω με τη χαρά και την ελπίδα ότι θα μου δίνει δύναμη ο Κύριος να δίνω και αλλού.
11: Αυτό όμως ο τρόπος με τον οποίο ζεις σε κάνει πιο μοναχικό σήμερα από ότι ήσουν παλιά. Όχι.
12: Όχι, όχι, όχι, ναι. Όχι. Και να ξέρεις ότι τους φίλους που είχα δεν τους έχω ακόμα. Απλώς μου είπανε, να σου πω Κωστάκη, τελείωσε. Δεν θέλουμε ούτε κήρυγμα ούτε προσελητισμό.
11: Οπότε ήρθες εδώ να το κάνεις.
12: Και ήρθα εδώ
11: πολύ
12: να
11: σωστά
12: το κάνω που μου δίνετε βήμα.
11: Πολύ σωστά.
12: Αλλά οι άνθρωποι αυτοί, να ξέρεις, διαπιστώνω, όντας άθεοι.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Πώς κοιμήθηκες χθες?
14: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
13: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
15: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
13: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
15: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύπας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
16: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
17: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
18: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
19: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
12: Τέτοια με αυτά τα TikTok τώρα, δεν ξέρω τι με αυτό. Παλεύει στη φωτογραφία και σε τι ωραίος που ήμουν πριν 6 χρόνια, που είχα τα μαλάκια μου ωραία, που ήμουν χωρίς ρητίδες, για να σε θλίψει. Αφού έτσι γίνεται, αφού προχωράει η ζωή, τι θα κάνουμε, θα έχουμε και άσπρα μαλλιά. Έτσι είναι.
11: Σε ενοχλούν οι παρεμβάσεις αυτά, τα πλαστικές και τα λοιπά? Σε ενοχλεί όταν βλέπεις τον κόσμο να το
12: άνθρωπος, κάνει? Ναι. Ο άνθρωπος είναι πρόσωπο. Ο άνθρωπος είναι πρόσωπο. Φαντάζεσαι να είχε κόψει τη μύτη του ο Βασίλης ο Πάπα Κωνσταντίνου, τι καριέρα θα είχε κάνει? Παράδειγμα σου λέω. το λέω γιατί το λέγαμε.
11: Ναι, να είχε κάνει μια πλαστική, ας πούμε.
12: Και το λέμε γιατί. Ναι. Αφού αυτό το πρόσωπο σου δόθηκε.
11: Ναι.
12: Γιατί? Είναι πρόσωπο για να ζήσεις την ψυχή σου και να περάσεις τις δοκιμασίες σου μέσα από αυτό. Και την εκπαίδευση της ψυχής σου, γιατί η ψυχή εκπαιδεύεται. Όπως πηγαίνει η κόρη μου Δευτέρα Γυμνασίου. Δεν μπορεί να πει ότι ήταν τέλεια στη Δευτέρα Γυμνασίου και δεν θα πάω Τρίτη γιατί ήμουν καλή μαθήτρια. Θα πάει και Τρίτη. Εμείς δεν θα αλλάξουμε τάξη.
11: Είναι μια άποψη αυτό. Είναι μια άποψη. Λοιπόν, τι να βάλουμε? Να βάλουμε τα. Κάτσε να δω τώρα. Μου έχει φέρει. Σου μιλώ και κοκκινίζεις. Χαρούλης. Πάντα είσαι πάντως με την Κρήτη. Δεν μπορείς να το αποφύγεις.
12: Δεν μπορώ με τίποτα γιατί είμαι δεμένος άρρηκτα.
11: Αυτό το κατάλαβα, ναι.

0: Ο Κώστας Αποστολάκης είναι εδώ, εκβαθέων.
1: Ωραίο τραγούδι.
0: Δε προφούντη. Λοιπόν, πολύ ωραίο τραγούδι, εννοείται, και πολύ καλό ο Χαρούλης. Αλλά πες μου λίγο, με την Κρήτη αυτό το δέσιμο, τι είναι, είναι όπως είμαστε όλοι δεμένοι με τον τόπο μας.
2: Είναι ψυχικό, ναι. Είναι ψυχικό. Και ξέρεις, οι άνθρωποι είναι δεμένοι άρρηκτα με τον τόπο τους. Τώρα ακούω και με το Ιράν τι γίνεται και διάφορους ανθρώπους που τους ρωτάνε και αν θέλουν να φύγουν και πέφτουνε βόμβες και λέει όχι. Εγώ εδώ είναι ο τόπος μου, εδώ είναι οι ρίζες μου. Δεν θέλουν. Και αυτοί που γίνονται πρόσφυγες με βαριά καρδιά γίνονται. Εγώ με την Κρήτη έχω τις αναμνήσεις τις παιδικές μου. Έκανα εκεί το δημοτικό, απέκτησα φιλίες. Είδα τι είναι να στηρίζει ένας άνθρωπος έναν άλλον όταν και ο ίδιος έχει πρόβλημα. Δηλαδή έχει χρόνο για έναν άλλον άνθρωπο. Εδώ στην Αθήνα δεν έχουμε χρόνο για τους άλλους. Ναι. Έχουμε χρόνο μόνο για τον εαυτό μας. Δεν ξέρουμε ποιος μένει στη διπλανή πόρτα. Και μη μας εμποδίσει κανένας να μας πει βοήθησέ με τώρα γιατί πάω στη δουλειά μου και θα αργήσω.
0: Αυτό είναι σπουδαίο που λες, γιατί πραγματικά είναι μια άλλη ζωή αυτή, ένας άλλος κόσμος.
2: Δηλαδή
0: και ισχύει γενικότερα, ας πούμε, στις μεγάλες πόλεις. Μια αποξένωση που υπάρχει.
2: Φυσικά, όχι μόνο αποξένωση. Και κατάθλιψη, ξέρεις τι είναι κατάθλιψη. Να μην είσαι σε επαφή με. Οι άνθρωποι είναι φτιαγμένοι για να είναι με ανθρώπους σε επαφή. Εδώ πέρα έχουμε ένα κινητό, το κάνουμε έτσι. Παθαίνουμε κράμπα στο δάχτυλο όλη μέρα. Ή θα μιλάμε στο τηλέφωνο ώρες και όταν βρεθούμε ο ένας με τον άλλον μπροστά, δεν ξέρουμε τι να πούμε. Κολλάμε. Έχουμε χάσει τις επαφές.
0: Δεν μου λες, με γυναίκες μπορείς να κάνεις φιλίες.
2: Έχω κάνει. Έχω 4-5 κοπέλες, γυναίκες, που είμαστε κόλλητοι.
0: Και που δεν υπάρχει ερωτικό στοιχείο.
2: Υπάρχει. Εγώ ξέρεις τι, πριν, προ Χριστού, δεν ήξερα ότι υπάρχει γυναικεία φιλία. Δεν το πίστευα. Και ο Όσκαρ Ουάιλντ λέει κάτι παρόμοιο με αυτό που λέω. Αλλά αυτό το είδα όμως, ότι γίνεται. Ανεξαρτήτως φίλου. Βεβαίως. Μπορούν να γίνουν πολύ καλές φιλίες με γυναίκες.
0: Καλύτεροι φίλοι γίνονται σε σένα τουλάχιστον άντρες ή γυναίκες, ή δεν έχει διαφορά.
2: Έχει.
0: Για πες.
2: Οι άντρες.
0: Οι άντρες.
2: Έχω φίλους που είναι πολύ δυνατοί. Πολύ δυνατοί. Σε αυτό το τομέα. Ναι. Δηλαδή σου λέει προτιμώ να πεθάνω εγώ παρά να χάσω το φίλο μου και αυτό που ζω.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, το έχω ζήσει αυτό και το ζω.
0: Ναι.
2: Και είναι και από το χώρο.
0: Και από το χώρο, ηθοποιοί.
2: Ναι. Δεν μπορώ να τους πω, αλλά είναι. Δεν μπορώ να τους πω.
0: Όχι,
2: αλλά
0: δεν σου πλέον.
2: Αλλά είναι δύο-τρεις φίλοι μου οι οποίοι είναι πολύ δυνατοί. Πώς να σου πω τώρα. Είναι. Τι να σου πω, φύλακες, άγγελοι επιγής.
0: Τι είναι αυτό που τελικά μοιράζεσαι σε μια φιλία, μπορείς να μου πεις. Τι τα μοιράζεσαι, όλα τα μοιράζεσαι.
2: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν μυστικά.
2: Όχι. Δεν φιλία τότε.
0: Ναι.
2: Φιλία, ξέρεις τι είναι. Ότι τα πιο μύχια της ψυχής μου που σκέφτομαι είναι να τα ανταλλάξω.
0: Υπάρχει άνθρωπος χωρίς μυστικά, Κώστα. Γιατί έχω την αίσθηση ότι
2: νομίζω
0: όλοι
2: όχι.
0: Οι άνθρωποι ξέρεις έχουν τι? Και μια πλευρά.
2: Ακού. Αν υπάρχουν μυστικά.
0: Που ακόμα και με τον ίδιο του τον εαυτό μερικές φορές μπορεί να μην τη συζητάνε.
2: Ναι. Στις μεγάλες φιλίες δεν υπάρχουν μυστικά. Αλλά τι γίνεται? Είναι τόσα πολλά τα πράγματα που έχω στο κεφάλι μου, στην ψυχή μου, που δεν προλαβαίνω να τα συζητήσω όλα όταν βρίσκομαι. Είναι σαν τον Άμλετ που λέει είμαι με τόσες αμαρτίες φορτωμένος που δεν, με τόσες σκέψεις φορτωμένος που δεν προλαβαίνω να τις βάλω σε πράξη, να τους δώσω καιρό. Και δηλαδή τι γυρεύουν τέτοιοι κακόμοιροι σαν και εμένα. Είναι τόσες πολλές οι σκέψεις που έχει ο κάθε άνθρωπος που το μυαλό του τρέχει συνέχεια. Αυτά όμως που μπορώ και απομονώνω και είναι σημαντικά, τα συζητάω πάντα.
0: Μια σχέση σταθερή και μόνιμη στη ζωή σου. Σου λείπει, θα την ήθελες? Δηλαδή θεωρείς ότι στη φάση που είσαι τώρα θα ήθελες να έχεις μια συντροφική σχέση η οποία να είναι η σχέση της ζωής σου από εδώ και πέρα, χωρίς να παρισφρίουν μέσα όλες αυτές οι, όλα αυτά τα στοιχεία που λες του πειρασμού και τα λοιπά, που καταλαβαίνω ότι τα έχεις βγάλει από πάνω σου και δεν τα θες.
2: Δεν τα έχω βγάλει, μου έχουν βγει.
0: Τέλος πάντων είσαι σε αυτό το δρόμο και σου έχουν βγει. Θες παρόλα αυτά μία σύντροφο δίπλα σου, ας πούμε?
2: Κοίταξε, η φυσιολογική ζωή του ανθρώπου, έτσι, είναι συντροφιακή.
0: Ναι, γι' αυτό το ρωτάω.
2: Βεβαίως είναι συντροφιακή. Όμως αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω τώρα αν θα το καταλάβουν και εκείνοι που μας ακούν, δεν κάνω πλάνα, περιμένω να πάρω πληροφορία. Δεν φτιάχνω πλάνα, γιατί όλες τις φορές που έφτιαξα πλάνα στη ζωή μου, τα έκανα. Δεν λέγει τη λέξη. Ναι. Ματάρα είναι μια καλή λέξη.
0: Ναι.
2: Τα έκανα ρόιδο χάλια. Και οπότε περιμένω να λάβω πληροφορία για αυτό το θέμα.
0: Είσαι σε. Καταλαβαίνω, η σχέση σου πια με την θρησκεία είναι πολύ βαθιά.
2: Δεν είναι θρησκεία, ξέρεις τι γίνεται. Το λέμε θρησκεία, αλλά δεν είναι θρησκεία, είναι διδασκαλία.
0: Ναι.
2: Είναι διδασκαλία και είναι διδασκαλία εκ των έσω έρχεται. Δεν είναι από έξω προς τα μέσα. Είναι από μέσα προς τα έξω. Δεν ξέρω να το καταλαβαίνω.
0: Το καταλαβαίνω. Ναι. Καταλαβαίνω όλα αυτά.
2: Δεν είναι τύπο λατρική. Να ανάψω ένα κερί, να προσκυνήσω μια εικόνα, να πάω να μεταλάβω. Αυτά όταν.
0: Είναι μια εσωτερική διαδικασία.
2: Λαμβάνεις πνευμάγιο, παίρνουν ουσία. Μετουσιώνονται εκεί.
0: Σε καταλαβαίνω, αλίμονο. Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι αυτό θα σε μπορούσε να σε οδηγήσει, παραδείγματος χάρη, στο μοναχικό βίο, λέω τώρα. Το έχεις σκεφτεί.
2: Αμέ. Όχι να γίνω μοναχός,
0: ναι.
2: Στο μοναχικό βίο.
0: Στο μοναχικό
2: γιατί
0: βίο.
2: Να γίνεις μοναχός ιερέας είναι κλίση με ήττα. Ναι. Δεν είναι κλίση με γιώτα.
0: Ναι.
2: Είναι κλίση με ήττα. Πρέπει να καλεσθείς.
0: Mm.
2: Γιατί το νιώσε αυτό. Πηγαίνω και στο Άγιο Όρος και τα λοιπά. Αλλά ναι, ο μοναχικός βίος, βέβαια, βέβαια.
0: Άρα έχεις σταθερά κάποιο πνευματικό καταρχάς, εξοπλισμό και τα λοιπά.
2: Έχω ένα υπέροχο πνευματικό.
0: Ναι.
2: Μπορώ να τον πω άμα θες.
0: Εσύ δικό σου θέμα είναι αυτό. Ναι.
2: Έχω ένα πνευματικό που είναι ο Γιώργιος ο Σχοινάς.
0: Ναι.
2: Και τι να σου πω τώρα, δηλαδή ξέρεις τι γίνεται όταν είσαι έτοιμος. Λαμβάνει χώρα η ενέργεια του Κυρίου και σε βρίσκει όταν είσαι έτοιμος και ζητάς. Βλέπεις, κρούσε τη θύρα και θα σου ανοιχτεί.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί έψαχνα για καιρό. Αλλά το έψαχνα με όρεξη. Και στο τέλος η όρεξή μου μετουσιώθηκε και έγινε πράξη.
0: Όλη αυτή η ζωή σου και ο εσωτερικός σου κόσμος και αυτή η σχέση που έχεις αυτή τη στιγμή με τη ζωή έτσι όπως την έχεις διαμορφώσει, πώς συνάδει με τη ζωή ενός ηθοποιού τώρα, αυτό θέλω να μου πεις.
2: Εδώ είναι το θέμα τώρα.
0: Εδώ είναι το κρίσιμο.
2: Πες μου τι σημαίνει η λέξη ηθοποιός.
0: Ηθοποιός καταρχάς για μένα σημαίνει, πέρα από το σημαίνει φως και όλα αυτά.
2: Όχι, όχι.
0: Που λέει το
2: λέξη, η ετυμολογία της λέξης. Ποιό το ήθος.
0: Ποιό ήθος. Ναι, ποιό ήθος.
2: Βλέπεις να γίνεται αυτό συχνά.
0: Όχι, αλλά κοίταξε, ποιό ήθος υποδιόμενος.
2: Υποδιόμενος.
0: Κάτι, έτσι δεν είναι.
2: Ναι.
0: Έχεις, θα αρνιώσουν ένα ρόλο ποτέ, μόνο και μόνο γιατί δεν τον θεωρείς ότι ανταποκρίνεται σε αυτό που εσύ μπορείς αυτή τη στιγμή να κάνεις μέσα από την υπόλοιπη
2: αυτοί
0: ζωή σου.
2: Που ξέρουν αυτή τη στιγμή και ακούν την εκπομπή, ναι. Ξέρουν ότι το έχω κάνει αρκετές φορές.
0: Γιατί υπάρχουν ρόλοι πια που δεν θες, δεν μπορείς να παίξεις, γι' αυτό
2: δεν
0: το λόγο.
2: Μπορώ, ναι.
0: Επειδή είσαι έτσι όπως είσαι.
2: Ναι. Ξέρεις ένας γνώμονας ξέρεις ποιος είναι.
0: Mm?
2: Επειδή είναι μικρή η κόρη μου.
0: Ναι.
2: Ό,τι μπορεί να δει η κόρη μου.
0: Αυτό παίζεις, ό,τι μπορεί να δει η κόρη σου.
2: Βέβαια.
0: Πολύ σημαντική. Πολύ ωραία απάντηση πρέπει να πω αυτή. Άρα το μάτι που υπάρχει στη ζωή σου. Και με το οποίο θες να είσαι πάντα συμβατός είναι το μάτι της κόρης σου.
2: Mm-hmm. Ό,τι δεν προσβάλλει την κόρη μου.
0: Μάλιστα. Όμως, ό,τι προσβάλλει την κόρη σου σήμερα που είναι 14, είσαι σίγουρος ότι θα την προσβάλλει και αύριο που είναι 16-17, και μήπως ό,τι προσβάλλει την κόρη σου είναι αυτό που της έχεις εσύ υποβάλει να την προσβάλλει.
2: Δεν της έχω υποβάλει τίποτα. Της λέω, αν σε ενοχλεί κάτι, να μου πεις απλώς.
0: Ναι, αλλά η κόρη σου έχει. Διαμορφωθεί και με βάση εσένα.
2: Και με βάση τη μαμά της, που η μαμά της είναι μια υπέροχη μάνα, όχι αστεία.
0: Ναι. Άρα θέλω να πω, πόσο είναι αυτό αντικειμενικό.
2: Τι σημαίνει αντικειμενικό. Όρισε μου το αντικειμενικό για την ωραία ερώτηση που έκανες.
0: Σημαίνει ότι όταν στην ουσία η ματιά της κόρης σου, με έναν τρόπο είναι η δική σου ματιά.
2: Τώρα που είναι μικρή σου εξηγώ. Στην αθώα ηλικία.
0: Μάλιστα.
2: Μετά τα 17-18 θα είναι άλλα τα πράγματα. Αλλά όταν ένα παιδί είναι λευκό χαρτί. Έτσι, αμουτζούρωτο,
0: ναι.
2: Έχει να σου πει κάτι λευκό.
0: Μάλιστα. Okay. Αυτό το ακούω, είναι πολύ καλό. Λοιπόν, τι να ακούσουμε. Καράβια Χιώτικα. Έλα, έβαλες και κάτι από άλλο νησί.
2: Ναι, θα κλείσουμε και τις Κυκλάδες.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikr 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κώστας Αποστολάκης μαζί μας, ένας αξιαγάπητος νομίζω άνθρωπος και ένας ηθοποιός έτσι πολύ ιδιαίτερος. Έχεις προσελκύσει κανέναν, προσελκύσει ακούγεται σαν προσελητήση και δεν θέλω, την παίρνω πίσω τη
4: λέξη. Ναι, κατάλαβα.
3: Έχεις επηρεάσει κανέναν φίλο σου ή άνθρωπο του χώρου του δικού σου, του ηθοποιό κτλ. Στη δική σου γραμμή της ζωής, το έχεις προσπαθήσει ή έχει βγει από μόνο του καμιά φορά? Γιατί ξέρεις, οι άνθρωποι επηρεαζόμαστε ένας από τον άλλον.
4: Κοίταξε.
3: Ναι.
4: Όταν φτιάξει ένα φαΐ και φτιάξει ένα μαγειρευτό σε μια κατσαρόλα και γίνει το φαΐ τέλειο, είναι δυνατόν να πεις φταίει η κατσαρόλα?
3: Τι, δεν
4: το πιάνω καλά, όχι. Εγώ είμαι σκεύος εκλογής.
3: Ναι.
4: Ό,τι και να πω,
3: ναι,
4: θα προσελητήσει ο Κύριος.
3: Εντάξει, βρε παιδί μου, ωραία, οκ, okay, εντάξει.
4: Όχι, αλλά... γιατί θα μου το βάλει εμένα να το πω.
3: Εγώ δεν μιλάω για προσωπικό.
4: Εγώ δεν είμαι φερέφωνο. Είμαι ελεύθερος άνθρωπος.
3: Έχεις επηρεάσει ανθρώπους.
4: Γιατί θα μπερδευτούν.
3: Έχεις επηρεάσει ανθρώπους γύρω σου, παιδί μου, έχεις επηρεάσει. Δηλαδή, μιλάς σε ένα φίλο σου για το πώς είναι σήμερα η ζωή σου. Γιατί ότι εσύ σήμερα είσαι ένας χαρούμενος άνθρωπος.
4: Α, αν έχω δει. Έχω δει.
3: Έχεις δει να επηρεάζονται.
4: Ναι, όχι ένα.
3: Α,
4: ναι.
3: Περισσότεροι.
4: Ναι. Τώρα κατάλαβα το ακριβές ερώτημα. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Που να βλέπεις ότι και αυτοί τώρα το ακούσαν αυτό και κάτι αλλάζει
4: ναι,
3: προς αυτή την κατεύθυνση.
4: Ναι, ναι.
3: Έχει γίνει.
4: Ναι, αλλά μετά το σταματάς.
3: Το σταματάς εσύ ή το σταματάς αυτοί?
4: Το σταματάω εγώ, γιατί είναι πολύ εύκολο να γίνεις γραφικός.
3: Α,
4: πολύ εύκολο.
3: Ναι.
4: Να πούνε πω τώρα, εντάξει.
3: Μα έχει φάει τα ίδια αυτό.
4: Ναι, μα έχει φάει πέτρι. Μου έχει πει και φίλος μου όταν του είπα έτσι και τα λοιπά. Πριν έκανα τα σύστριγκλα. Έκανα δηλαδή, τα έσχη. Έκανα αυτά και μόλις έγινε αυτό, μου λέει Κώστα, που έχεις μπλέξει. Καταλαβαίνεις την παράνοια του θέματος. Έχεις μπλέξει κάπου άσχημα, έτσι.
3: Τον καταλαβαίνω.
4: Κώστα, που έχεις μπλέξει.
3: Δηλαδή πριν ήσουν, ας πούμε, με ένα μπουκάλι ουίσκι την ημέρα.
4: Ναι.
3: Με
4: γυναίκες ήμουνα, με ξενύχτια, κοιμόμουν 2 φορές τη βδομάδα.
3: Ναι.
4: Η φωνή μου ήταν 3 χειρότερη από τώρα.
3: Ναι.
4: Κάπνιζα 4 πακέτα την ημέρα. Πλακωνόμουν στο ξύλο, γιατί έκανα και φασαρίες τώρα. Όλα αυτά φυσιολογικά που έχεις μπλέξει όταν πήγα στην εκκλησία ήταν. Το καταλαβαίνεις αυτό, δηλαδή μπορεί να σε διαλύσει αυτό το θέμα. Είναι όπως και στο χριστιανισμό, όλα είναι ανάποδα, αφού και οι τελευταίοι έσονται πρώτοι. Ο δε μείζον ημών έστε ημών διάκονος, είναι ανάποδα. Έτσι είναι ανάποδα και στην κανονική ζωή σου. Λέει, μπήκε σε κάποια οργάνωση.
3: Σε κάποια οργάνωση. Κάτι γίνεται εδώ. Κάποιος τον έχει προσηλητήσει και τον έχει.
4: Ακριβώς. Και μου λέει, ξύπνα. Ξύπνα, μου λέει, για θα σου θυγήσει στις αρχές τώρα.
3: Τώρα τι λέει. Ο ίδιος τι λέει
4: τώρα. Είναι στη Θεσσαλονίκη.
3: Ναι, και τι λέει τώρα. Τώρα τι λέει εκ των υστέρων, 5-6 χρόνια μετά, πόσο είναι.
4: Τώρα τι να πει. Νομίζω ότι μου λέει καλά, ξεστηγείται φάση τη ζωή σου, είναι, θα σου περάσει και αυτό.
3: Α, επιμένει ότι θα γυρίσει.
4: Τώρα βλέπει, τώρα δεν επιμένει, όχι.
3: Δεν επιμένει.
4: Τα 2-3 χρόνια, εντάξει.
3: Σου λέει, πέρασαν πολλά χρόνια. Πες μου, τι κάνεις τώρα στο θέατρο?
4: Τώρα τελείωσε την παράσταση της Δημήτρης Παπαδοπούλου. Που θα. Εντάξει, δεν είναι αυτό.
3: Δεν πρόλαβα.
4: Τέλος πάντων, δεν πειράζει.
3: Αλλά ήταν. Σκίσατε.
4: Πήγαμε, σκίσαμε και θα το πάμε και περιοδία το καλοκαίρι.
3: Θα το πάτε περιοδία αυτό, γιατί το άμαθα χθες.
4: Ναι, περιοδία το καλοκαίρι. Κάνω. Είμαι στο σπίτι δίπλα στο ποτάμι, στον Αλφα.
3: Ναι.
4: Και τώρα κάνουμε και ένα serial στην ΕΡΤ, πάρα πολύ ωραίο.
3: Για πες μου, τι είναι αυτό?
4: Λέγεται TV Land.
3: Ναι.
4: Το γράφει ο Γιώργος Σοφιδάς.
3: Ναι.
4: Γράφει πάρα πολύ ωραία. Το σκηνοθετεί ο Αλέξανδρος Ορέλος.
3: Ναι.
4: Είναι της Feel Good, είναι η παραγωγή. Και έχει να κάνει με τα παρασκήνια των γυρισμάτων σε μια σαπουνόπερα π.χ. Λάμψη Καλημέρα Ζωή. Τώρα, γιατί
5: α, αυτοί, ωραίο.
4: Γιατί αυτοί νομίζουν ότι είναι καλή ηθοποιοί.
5: Α, ακούγεται καλό αυτό.
4: Ναι, ακούγεται καλό.
5: Κομμωδία δηλαδή.
4: Κομμεντή. Γιατί έχει και.
5: Έχει και ερωτικά μέσα και τέτοια. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, για να ακούσουμε κανένα τραγούδι ακόμα, να βάλουμε τον Σασμό.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Κώστας Αποστολάκης εδώ, ηθοποιός, αγαπημένος. Υπάρχουν ρόλοι που στη φάση που είσαι τώρα είναι αυτοί που θα ήθελες να παίξεις, ας πούμε? Δηλαδή να υπάρχουν κάτι από το κλασικό ρεπερτόριο, ξέρω εγώ.
2: Α, θέατρο λες, όχι
1: θέατρο,
2: τηλεόραση.
1: Θέατρο, θέατρο, ναι.
2: Ναι, υπάρχουν.
1: Για πες μου παράδειγμα.
2: Υπάρχουν. Είμαι μικρός γι' αυτό. Θα ήθελα να παίξω, ας πούμε, τον Ντά.
1: Ναι.
2: Πάρα. Του Λέοναρντ.
1: Φοβερό.
2: Ναι.
1: Το έχει παίξει ο Κατράκης.
2: Ναι, ναι, ναι.

0: Δεν έχεις χάσει τίποτα από το χιούμορ σου και την, το παιχνιδιάρικο, ας πούμε, του χαρακτήρα σου.
1: Εμείς το πιστεύουμε κιόλας ότι ο διάβολος δεν έχει χιούμορ. Δεν έχει καθόλου.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Είναι πολύ ωραίο να είμαστε ευχάριστοι,
0: ναι.
1: να είμαστε, πώς το λένε, χαρούμενοι, να κάνεις χαρούμενο και τον άλλον άνθρωπο, και το χιούμορ είναι ένα βασικό στοιχείο στη ζωή, ξέρεις.
0: Από τα πιο βασικά.
1: Καταλήτης.
0: Λυτρωτικό, θα
1: είναι
0: έλεγα.
1: Λυτρωτικό. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να κάνεις έναν άνθρωπο να γελάσει, να τον κάνεις να κλάψει, είναι εύκολο. Και γι' αυτό γίνονται τόσα δράματα στην τηλεόραση, γιατί θέλουν μικρό χρόνο παραγωγής και
0: πολύ πιο εύκολη δουλειά.
1: Βέβαια.
0: Να σου πω, έχεις γράφεις ποτέ εσύ στίχους, ξέρω εγώ.
1: Έχω γράψει.
0: Έχεις γράψει,
1: ναι.
0: Έχουν προχωρήσει, έχουν γίνει κάτι.
1: Ο Ζουγανέλης έχει βάλει κάτι στίχους στο δίσκο του, και αλλά έχω και ένα ντοσιέ γεμάτο με τραγούδια, γεμάτο. Για την πάρτι μου, δεν τα έχω δώσει πουθενά.
0: Ναι.
1: Γράφω, έγραφα πάρα πολύ συχνά στίχους και έγραφα και, πώς το λένε, δεν υπάρχει κάποιος που δεν γράφει, πιστεύω. Γράφω
0: αυτά
1: μόλις
0: που έγραφες πριν κάνεις αυτή την αλλαγή τη ζωή σου.
1: Ναι.
0: Πώς σου φαίνονται σήμερα?
1: Μου φαίνονται γεμάτα εγωισμό.
0: Ναι.
1: Και υπερηφάνεια. Μπορείς να κλαις για πολλούς λόγους. Μπορείς να κλαις γιατί αδικήθηκες και δεν σου δίνεται αυτό που δήθεν αξίζεις και πιστεύεις, και μπορείς να κλαις γιατί θέλεις να αδικηθείς και δεν μπορείς.
0: Εσύ δηλαδή είσαι στη φάση που θέλεις να αδικηθείς?
1: Όχι, κοίτα, είναι μαζοχιστικό άμα το άκουσες.
0: Ναι, αυτό, γι' αυτό.
1: Να μπορώ να αδικηθώ.
0: Να μπορείς να αδικηθείς και να συγχωρήσεις.
1: Ναι, και να συγχωρώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες. Να
1: και
0: σου ευχηθώ καλή συνέχεια σε όλα όσα κάνεις.
1: Κι εγώ.
0: Αυτό το ότι στη ζωή σου έχεις ορίσει την καλοσύνη ως βασικό στοιχείο.
1: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπάρχει.
0: Είναι πολύ ωραίο, ναι. Και νομίζω ότι αν υπάρχει ένα μήνυμα να βγάλουμε από αυτή την κουβέντα, αυτό πιστεύω ότι θα βρει σύμφωνους όλους. Ακόμα για αυτούς οι οποίοι μπορεί να διαφωνούν με τον τρόπο που έχεις επιλέξει εσύ να ζεις, αλλά δεν φαντάζομαι μπορεί κάποιος να διαφωνήσει πολύ με το ότι θέλει να έχει γύρω του καλοσύνη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να σε καλά,
1: πέρασα ευχάριστα.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, θα κλείσουμε αυτό που έχεις ζητήσει εσύ. Αλέξανδρο Τζουγανάκη.
1: Ναι,
0: αναπνοή.
1: Ακριβώς.
0: Η Κρήτη, δεν καταλαβαίνετε τώρα.
1: Πάει
0: είναι,
1: σύννεφο.
0: Ναι, πάει σύννεφο. Ναι. Γεια σας.

0: θέλει. Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μου αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.

0: ίση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
4: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
4: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
6: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
7: Η ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
0: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

σκισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

καρδιά μας και με το νου σου κάπου εξώτου τρέχεις. Πες μου τι έχεις. Πες μου αν σου πάνε για μας και την καρδιά σου τη χάλας. Ξέρω κακία δεν κράτησμα από ρου. Πώς τους άντε

δίκη μας κυβότο. Πιάσαμε εσύ κι εγώ και εδώ μέσα νερό δεν βρίσκει. Και μ' αγάπης και σ' αγάπω πιο δυνατά. Με τον καιρό για σένα κάνω ό,τι μπορώ. Άκου, βρέχει δεν βρέχει.

0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
5: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξες!
4: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
5: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
8: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

όπου και να σε τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ότι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να σε μόνη

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Σταρ.

0: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
2: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: προϊόντων εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς.

0: ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
5: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
3: Αμάν, Πιέρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
5: Φοβάμαι.
4: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

Τότε κι εγώ θα θυμηθώ που σ' έχω αγαπήσει. Θα φέρω πίσω τα πουλιά, τα αποδημητικά. Θα κοιμηθώ στο νήσιο σου, θα ψάξω για πατρίδα. Όλο τον κόσμο πυκνώσε.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο. Ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
3: Μπράβο!
4: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
5: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: είμαι, μην ανησυχείς.
1: Τι ήταν αυτό?
2: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
3: Φοβάμαι.
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
0: Να το, το βρήκαμε παιδιά.
2: Μπράβο.
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
4: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
4: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους, ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά
5: και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

όνειρο παλιό έχει απομείνει. Πώς να δικάσω μια ζωή και έναν αστέρι το πρωί που τρέμω σβήνει στο ερυπωμένο καφιλιό. Ένα μου όνειρο παλιό έχει απομείνει.

0: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
1: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
0: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αίγιο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
0: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.